0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: πας?
1: Μια μέρα στη δουλειά σου μη πας. Δεν ζούμε να δω αν αγαπιόμαστε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

ασανσέρ μ' ανοίγουν και με κλείνουν. Τράβα λίγο την κουρτίνα να με δεις. Έγινα διάδρομος για στρατιωτικά αεροπλάνα. Και το μυαλό μου αποθήκη.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Άλλο ένα για εκείνη που σε μια βραδιά με σβήνει και κομμάτια κάνει τώρα την καρδιά μου. Άλλο ένα και θα φύγω, το ξημέρωμα σε λίγο μεθυσμένο θα με βρει στη μοναξιά μου.

0: ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-4656-9860, 69-4656-9860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Κοινωνία με τον Ιησού. Πώς έρχεσαι ενώπιον του Θεού? Είναι ιερός και εμείς δεν είμαστε. Υποκλινόμαστε? Καλύπτουμε τα κεφάλια μας, τα πρόσωπά μας, τα γόνατά μας? Ποια είναι η απάντηση? Ο Θεός κοιτάζει τις καρδιές μας. Περιμένει από εμάς να έρθουμε ενώπιον Του με ταπεινότητα και σεβασμό. Με απλούς τρόπους αναγνωρίζουμε τον Θεό όπως το αξίζει. Στην Κόρινθο, εκείνα τα χρόνια, οι άνθρωποι αγωνίστηκαν με το ζήτημα αν θα καλύψουν ή όχι το κεφάλι τους όταν λατρεύουν. Η Παλαιά Διαθήκη δίδαξε ότι όταν υπηρετείς καλύπτεις το κεφάλι σου και οτιδήποτε λιγότερο είναι ασέβεια. Αλλά ο Παύλος διδάσκει τώρα ότι ένας άνθρωπος δεν πρέπει να καλύπτει το κεφάλι του όταν προσεύχεται ή προφητεύει. Όταν προσεύχεται, μιλά στο Θεό για άλλους. Όταν προφητεύει ή διδάσκει, μιλά σε άλλους για το Θεό. Οπότε στέκεται σε οποιοδήποτε από αυτές τις δύο ιερές θέσεις και το κεφάλι του πρέπει να είναι ξεσκέπαστο. Οι γυναίκες από την άλλη πλευρά έπρεπε να καλύψουν το κεφάλι τους κατά τη διάρκεια της προσευχής και της λατρείας. Στο Χριστό ήταν ελεύθερες να μην το κάνουν, αλλά στον πολιτισμό και την εποχή τους ήταν ο μόνος τρόπος να διακρίνουν τους συνετές γυναίκες από τις κοινές. Αν μια γυναίκα δεν κάλυπτε το κεφάλι της, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι ζούσε μια ανήθικη ζωή. Ο Θεός έβαλε τάξη στην Εκκλησία του, το σώμα του Χριστού, απεικονίζοντάς τη σαν ένα γάμο. Ένα σύζυγος και μια σύζυγος πρέπει να υπηρετούν και να υποτάσσουν το ένα στον άλλον. Αλλά ο καθένας έχει ένα και μοναδικό δοσμένο από το Θεό ρόλο να ολοκληρώσει. Ο ρόλος της γυναίκας είναι να βοηθήσει τον άντρα της και πρέπει να είναι το άλλο το μισό. Κανένας άντρας από την άλλη πλευρά δεν είναι πλήρης χωρίς τη γυναίκα του, εκτός αν ο Θεός έχει δώσει ιδιαίτερη χάρη σε έναν άντρα για ένα ιδιαίτερο έργο. Πρέπει να τιμούν και να υπηρετούν ένας τον άλλον και να παρέχουν υποστήριξη, προστασία και χάρη με αγάπη και φροντίδα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός του Θεού και ο σκοπός του. Ένας άντρας και μια γυναίκα είναι αχώριστοι. Ο άνδρας δεν είναι μια ολόκληρη σφαίρα, αλλά ένα ημισφαίριο. Η γυναίκα δεν είναι μια ολόκληρη σφαίρα, αλλά ένα ημισφαίριο. Είναι ανοησία για άνδρες ή γυναίκες να μιλούν για ελευθερία. Ο άνδρας χρειάζεται τη γυναίκα και η γυναίκα χρειάζεται τον άνδρα. Αυτό είναι αληθινή ελευθερία στην ένδοξη σχέση του γάμου. Όταν πρόκειται για την τάξη στην Εκκλησία, το να γιορτάζουμε το δίπλα του Κυρίου είναι η υψηλότερη πράξη και η πιο ιερή άσκηση της χριστιανικής λατρείας. Οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν το θάνατο του Ιησού σε αυτή την πιο επίσημη και ουσιαστική λατρεία. Αλλά στην Κόρινθο οι άνθρωποι προφανώς κακομεταχειρίζονταν την παράδοση της γιορτής της αγάπης, το γεύμα της συντροφιάς πριν από την κοινωνία και την χρησιμοποιούσαν για να γεμίσουν την κοιλιά τους αντί να φροντίζουν τον πεινασμένο άνθρωπο δίπλα τους. Αυτό το γεύμα έπρεπε να αφορά την αγάπη του ενός για τον άλλον. Δυστυχώς όμως οι πιστοί της Κορίνθου συγκεντρώνονταν και η απίθαρχη ζωή τους ήταν σε προσβολή. Το δείπνο του Κυρίου είναι μια ιερή στιγμή της λατρείας. Συμβολίζει το απόλυτο δώρο του Ιησού. Στο τελευταίο δείπνο του στη γη, λίγες ώρες με τον Σταυρό, Ιησούς πήρε το ψωμί και το έσπασε σε ένα σύμβολο του σώματός του που σπάει για μας. Ο Παύλος περιέγραψε τη στιγμή σαν την έχουμε ακούσει από τον ίδιο τον Ιησού. Γιορτάζουμε το δείπνο του Κυρίου και είναι μια βαθιά προσωπική στιγμή για μας. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη στάση μας απέναντί του. Η καρδιά μας έχει σημασία για τον Ιησού. Ξανά και ξανά, λόγος του Θεού μας θυμίζει ότι οι αμαρτίες μας μπορούν να συγχωρεθούν λόγω του σώματός του που έσπασε με πόνο και

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
3: Στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συγκεκριμένα στην νομική Αθηνών, ξυπνήσαμε και ακούσαμε αυτό που κι εσείς παρακολουθήσατε αμέσως τώρα, το ανακοινωθέν, και βεβαίως όλα όσα έλεγαν τα ελάχιστα τότε ραδιόφωνα τα οποία λειτουργούσαν στην Ελλάδα, κρατικά ραδιόφωνα, ΕΙΡ κλπ. Βεβαίως προς το βραδάκι, όταν αρχίζαν οι εκπομπές του BBC και της Deutsche Welle, όλοι καρφωνόμασταν μαζί με τις ραδιοφωνικές βελόνες στις παλιές συσκευές των ραδιοφώνων για να μάθουμε τα νέα.

Βεβαίως ήταν κάτι λίγο πολύ αναμενόμενο, ακόμα και για όσους νέοι τότε παρακολουθούσαμε στοιχειώδως και κάτω βεβαίως από την σκληρή λογοκρισία του καθεστώτος Ιωαννίδη. Όσοι παρακολουθούσαμε όμως έστω και κατελάχιστον τα γεγονότα, όπως σας είπαμε, μέσα και από τους ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, γνωρίζαμε ότι μετά το πραξικόπημα, ή μάλλον μυριζόμασταν, θα είναι η πιο σωστή έκφραση, ότι αμέσως μετά το πραξικόπημα κατά του Μακάριου, οι εξελίξεις, οι αρνητικές στο Κυπριακό ήταν θέμα ημερών, αν όχι ωρών. Αλλά αντιλαμβανόμασταν και κάτι ακόμα, ότι είχε αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για το καθεστώς Ιωαννίδη.

Μισός και πλέον αιώνας μετά, πολύ μελάνη έχει χυθεί για το πως φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, και οι ιστορικοί αλλά και οι δημοσιογράφοι του παρόντος έχουν κάνει εξαιρετικές δουλειές επιχειρούντες να φωτίσουν ίσως κάποιες αθέατες πλευρές των γεγονότων εκείνων, οι οποίες όμως σε κάποιο βαθμό εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να παραμένουν αθέατες.

Και επειδή η κυπριακή τραγωδία καθόρισε σημαντικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για πάνω από μισό αιώνα και διαχρονικώς θα έλεγε κανείς, όλες οι κυβερνήσεις στην πολιτική την οποία ακολουθούν έναντι της γείτονος χώρας, το φάντασμα της Κύπρου, της κυπριακής τραγωδίας, πλανάται πάνω από την νεότερη ελληνική ιστορία και εδώ που τα λέμε έχει καθορίσει, έχει κατά έναν ιδιόμορφο τρόπο θεμελιώσει και την πιο στέρεα δημοκρατία που γνώρισε ποτέ αυτός εδώ ο τόπος, δηλαδή το μεταπολιτευτικό δημοκρατικό οικοδόμημα, το οποίο παραμένει και στέρεο και ευρωπαϊκού προσανατολισμού και το οποίο απολαμβάνουμε εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Αλλά κακά τα ψέματα, αυτό το οικοδόμημα στήθηκε πάνω σε μια τραγωδία εθνική.

Και πολλές φορές σε ιδιαίτερες συζητήσεις, εντάξει όχι τόσο πολύ στο δημόσιο διάλογο, αλλά σε ιδιαίτερες συζητήσεις, ιδιωτικός, ας το πούμε και λίγο πιο ανάλαφρα, σε παρέες, σε κουβέντες, μεταξύ διαφόρων λεγόμενων, οι Κύπροι αδερφοί μας, οι οποίοι μας αποκαλούν και καλαμαράδες, λένε και την πικρία τους την εκφράζουν ότι η δική μας καταστροφή, η δική μας κατοχή, η τουρκική, έφερε σε εσάς την απελευθέρωση από τη Χούντα. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση. Καλαμαράδες, στην κυπριακή ας το πούμε έτσι αργό, σημαίνει άκαπνος. Σημαίνει δηλαδή αυτός που δεν πολέμησε. Και αυτό εδώ που τα λέμε είναι και μια όχι και τόσο έμεση αναφορά στο γεγονός ότι μετά την τουρκική εισβολή εκείνο το πρωινό, σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια, η Ελλάς, η μητέρα πατρίς, στην ουσία δεν έκανε τίποτα για την Κύπρο.

σε εκείνο τον πόλεμο, ο οποίος λίγο 24 διήρκησε, όπως επίσης και η δεύτερη εισβολή το 15 Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, αλλά τότε χωρίς τη Χούντα, με δημοκρατική κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας. Αυτή η σύντομη πόλεμη στην ουσία διεξήχθησαν χωρίς η Ελλάς, χωρίς η μητέρα πατρίς να καταφέρει, εκτός από μία μικρή στρατιωτική δύναμη κομάντος, οι οποίοι πήγαν με τα αεροπλάνα Νοράτλας και με τη γνωστή τραγωδία της κατάρριψης του ενός εξ αυτών από φίλια πυρά. Πριν λοιπόν αυτής της μικρής δύναμης κομάντος, ουδέν άλλον έπραξε η μητέρα πατρίς για τη Μεγαλόνησο. Και να κλείσουμε αυτή την πικρή αναφορά με την οποία ξεκινήσαμε την σημερινή μας μετάδοση. Σήμερα λοιπόν 20 Ιουλίου 2026, και αναρωτιέται βεβαίως κανείς για πώς περνάνε τα χρόνια, γιατί εμείς που διάγουμε πλέον μια προκεχωρημένη δεκαετία της ηλικίας, τα γεγονότα αυτά της 20 Ιουλίου του 1974 μας φαίνονται και σαν χθες. Αλλά να όμως που πέρασαν 52 χρόνια και εμείς από 18 γίναμε 70. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτή την πικρή αναφορά, επειδή στη διάρκεια της δημοσιογραφικής μας διαδρομής είχαμε την ευκαιρία Πολάκης και Πλιστάκης να επισκεφτούμε τη Μεγαλόνησο και τα κατεχόμενα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν ακόμα τα σημάδια του Ατήλα ήταν πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ ευδιάκριτα. Ας σας πούμε μια δημοσιογραφική παρατήρηση, η οποία όπως ξέρετε οι δημοσιογραφικές παρατηρήσεις για τέτοια ζητήματα καμιά φορά είναι και λίγο αιρετικές και αφαίρετες, αλλά εδώ πέρα όμως μιλάμε για γεγονότα. Σε αυτόν τον πόλεμο λοιπόν του ελληνισμού με την Τουρκία, οι μεν Τούρκοι κατάφεραν να πλήξουν μόνοι τους 3 δικά τους πολεμικά πλοία, το ένα μάλιστα το βύθισαν. Σε αυτό το πόλεμο λοιπόν, το επαναλαμβάνουμε, οι μεν Τούρκοι βύθιζαν τα δικά τους πλοία, οι δε Έλληνες κατέριπταν τα δικά τους αεροπλάνα. Έστω αυτά τα Νοράτλας, τα 15 τα οποία ξεκίνησαν για να μεταφέρουν δυνάμεις καταδρομών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Από τα 15, τα 2 μεταγωγικά αεροσκάφη δεν έφτασαν ποτέ στην Κύπρο, γιατί λέει χάθηκαν στο δρόμο και προσγειώθηκαν στη Ρόδο τα 2 από τα 15. Μάλιστα στο ένα εξ αυτών κυβερνήτης ήταν ο αρχηγός της μοίρας. Δηλαδή στείλαμε 15 αεροπλάνα μεταγωγικά για να μεταφέρουν οπλισμό και κομάντος και άνδρες για να πολεμήσουν τους Τούρκους. Από αυτά τα 15 λοιπόν, τα 2 προσγειώθηκαν στη Ρόδο γιατί λέει χάθηκαν στο δρόμο. Απ' τα άλλα 13, το 1 το κατέριψαν οι Ελληνοκύπροι γιατί νομίζαν ότι είναι εχθρικό, αφού το σχετικό σήμα
ότι σας στέλνουμε δικά μας αεροπλάνα, έφτασε με καθυστέρηση. Αυτούς τα είδαν λοιπόν οι Ελληνοκύπροι, χαράματα ήταν, νύχτα ακόμα, κατέριψαν το ένα, το δικό μας 28 κομάντο σκοτώθηκαν και το πλήρωμα βεβαίως. Άλλα τρία αεροπλάνα κατάφεραν να προσγειωθούν, τώρα μιλάμε δικά μας, ε. Τα νοράτλας, για να καταλάβετε, ήταν εξαιρετικά παλιάς τεχνολογίας. Ήταν τα C-130 της εποχής. Από τα άλλα λοιπόν, είπαμε 13 φτάσαν, το ένα το κατέριψαν οι δικοί μας. Μένουν 12, τα άλλα τρία κατάφεραν, όλα προσγειώθηκαν, τα άλλα τρία όμως... Εκ των προσγειωθέντων, τα τρία καταστράφηκαν στο έδαφος πάλι από τους δικούς μας. Επρόκειτο δηλαδή για ένα φιάσκο. Αυτά από τη δική μας τη μεριά. Τώρα από τη μεριά των Τούρκων, ο Ετζεβίτ είχε λέει τη διαβεβαίωση του Κίσιγκερ ότι οι Έλληνες, η Χούντα των Αθηνών, δεν θα αντιδράσει όπως και έγινε. Αλλά κάποια στιγμή, λέει ο Ετζεβίτ, παίρνει τηλέφωνο τον Κίσιγκερ, ο οποίος ήταν τότε, αν δεν κάνουμε λάθος, και νιόπαντρος. Τον παίρνει λοιπόν τηλέφωνο με τη διαφορά της ώρας. Ήταν γύρω στις 2-3 τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπάει το τηλέφωνο του Κίσιγκερ, ο Ετζεβίτ, παλιός του μαθητής. Του λέει, δάσκαλε, μου είπες ότι οι Έλληνες δεν θα μας επιτεθούν και θα κάνουμε περίπατο, αλλά εδώ πέρα είναι ένα ελληνικό αντιτορπιλικό το οποίο είναι στα παράλια και ετοιμάζεται να μας χτυπήσει. Άρα αντιδρούν οι Έλληνες και ποιος ξέρει τι θα γίνει. Άλλα μου είχες πει, λέει τώρα ο Ετζεβίτ στον Κίσιγκερ. Υπάρχει, λέει, εδώ αντιτορπιλικό και μάλιστα άκου να δεις τι έχουν κάνει για να μας παραπλανήσουν. Έχουν, λέει, υψώσει και τουρκική σημαία αντί για την ελληνική. Κάτι μουρμούρισε η γυναίκα του Κίσιγκερ που κοιμόταν δίπλα του. Ποιος είναι, λέει, αυτός ο, τέλος πάντων, που μας ζαλίζει τον έρωτα τώρα νυχτιάτικα. Του λέει και ο Κίσιγκερ, άμα είστε σε πόλεμο, τώρα ο άλλος κάτι πρέπει να ξέρει, γιατί ήταν και γάτα. Λέει, άμα είναι εκεί, βυθισέ το. Το χτυπάνε οι Τούρκοι, το βυθίζουν και αποδεικνύεται τελικά ότι ήταν γνήσια δικό τους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι γινόταν. Εμείς χτυπάγαμε τα δικά μας αεροπλάνα και οι Τούρκοι τα δικά τους πλοία. Like 9.43 Interveten Sports. Κάναμε αυτή τη μικρή εισαγωγή. Μέρα που είναι, έτσι κι αλλιώς από ό,τι φαίνεται και η πολιτεία αλλά και γενικώς τα ΜΜΕ και εδώ που τα λέμε, όχι μόνο φέτος αλλά αν εξαιρέσει κανείς πρόπερση που ήταν τα 50 χρόνια, δεν κάνουν και ιδιαίτερα μνήμα αυτής της μαύρης επετείου. Εδώ που τα λέμε, και ποιο έθνος, ποιος λαός, ποια κυβέρνηση, ποια κοινωνία θέλει να θυμάται τις ήττες της.

Αλλά τώρα υπάρχει σε όλα ένα όριο. Δηλαδή ρε, τι να πει κανείς δηλαδή. Αλλά τώρα άμα είσαι συνδυασμό, τέλος πάντων θα σας τα πούμε όλα αυτά. Τα τωρινά ευτράπελα θα σας τα πούμε αμέσως μετά το διαλυματάκι των 7:30.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 2721087164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
14: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
14: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
16: Ο τελικός του κυπέλου δεν είχε καμία σχέση με το φαντασμαγορικό θέαμα που προσέφερε, ο λεγόμενος μικρός τελικός του Σαββάτου 6-4 υπέρ της Αγγλίας σε έναν αγώνα ο οποίος θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν πραγματικά διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Είναι αποδειχθεί για μία ακόμη φορά ότι όταν 22 παίκτες δεν έχουν στο νου τους το αποτέλεσμα, δηλαδή παίζουν ρε παιδί μου πιο ελεύθερα. Εντάξει τώρα, άμα έχεις χάσει τον τελικό, είτε τρίτος είσαι είτε τέταρτος, ποιος το θυμάται. Δηλαδή ο λεγόμενος μικρός τελικός είναι ο τελικός, το μάτς της παρηγοριάς. Κατεβαίνεις εκεί, λες παιδιά τώρα είτε κερδίσω είτε χάσω, δεν βαριέσαι. Όπως είπαμε, ποιος θα το θυμάται, αφού μείναμε απ' έξω από τον τελικό. Δηλαδή όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επόμενη ημεράρα και οι ποδοσφαιριστές οι 22 ή τέλος πάντων όσοι τελικά παίξουν είναι πιο ελεύθεροι, πιο άνετοι, με λιγότερο άγχος, οπότε προσφέρουν και καλύτερο θέαμα.

0: αν και ηττημένος, ο πρωταγωνιστής και του χθεσινού αγώνος, αλλά και γενικότερα της όλης διοργανώσεως, ήταν ο Λιονέλ.
1: Ο Ιμπραήμοβιτς, ο Καντονά, ο Ανρί, ο Ρονάλντο, Ναζάριο, Τελίμα, ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Ροναλντίνιο, ο Χόρχε Βαλντάνο, που έπαιξε με τον Μαραντόνα, και πολλοί, πολλοί άλλοι.
0: Το πλάνο είναι πάνω στο Μέση.
1: Αυτή η εικόνα του Λιονέλ Μέση.
2: Το συνέστημα τον καταβάλει, αλλά δεν πειράζει. Από σάρκα είναι, από οστά είναι άνθρωπος και...
0: Ο Μέση, από σάρκα και από οστά, τέλος πάντων. Ο Μέση για βάλε λίγο...
2: Μα... Νιώθουν άνθρωποι.
0: Ο Μέση, φανερά συγκινημένος, δεν μπορεί να συγκρατήσει αυτή τη μεγάλη συγκίνηση την οποία αισθάνεται. Δεν είναι και μικρό πράγμα τώρα εδώ που τα λέμε. 39 χρονών, κλείνει μια καριέρα η οποία...
2: Για την Ευρώπη.
0: Του προσέφερε τόσα και τόσα, αλλά προσέφερε και αυτός και στο άθλημα και στο θέαμα.
2: Και μπορεί τώρα στο φινάλε να πάρει αυτή τη στάση και να τους κοιτάζει κατάματα χωρίς την παραμικρή δεύτερη σκέψη ή τύψη.
0: Το πλάνο λοιπόν πάνω στο Μέση δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνηση, το δάκρυ, το λυγμό, βλέποντας ένα γήπεδο κατάμεστο, να τον αποθεώνει βεβαίως αν και ηττημένο, και να ξέρει ότι μέχρι εδώ ήταν, μέχρι τα 39 σου, άντε να παίξει κανένα δύο χρόνια ακόμα, τρία. Και μετά, μετά. Θα πει κανείς, λιμένα έχει τα προβλήματα, πάμπλουτος εκείνο το άλλο το παράλλο, αλλά για κάποιους τέτοιους μεγάλους παίκτες, πιθανώς, λέμε πιθανώς, τον άνε στο γήπεδο, το να πατάνε στο χορτάρι, το να αγωνίζονται, το να αγωνιούν, το να βάζουν γκολ. Ίσως είναι όλη αυτή η αδρεναλίνη πιο σημαντική και από το χρήμα, λέμε τώρα.

0: Και πριν προχωρήσουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροατρές και ακροάτριες του 943 Intervention Sports, σήμερα 20 Ιουλίου 2026, η ώρα πλησιάζει 8 παρατέταρτο. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, να σας θυμίσουμε ότι το νερό, το νεράκι, και αυτό είναι και εξαιρετικά επίκαιρο με τους καύσονες οι οποίοι διατρέχουν τη χώρα αυτές τις μέρες. Το νερό λοιπόν είναι η βάση της ζωής μας. Το πίνουμε καθημερινά, ξεδιψάμε, το χρησιμοποιούμε όμως και στο μαγείρεμα, στον καφέ, στο τσαγάκι, σε κάθε στιγμή της ημέρας. Η Camelot λοιπόν παρουσιάζει το Imperial Plus, το σύστημα φιλτραρίσματος νερού υψηλότατων προδιαγραφών και σχεδιασμένο για όλους εσάς οι οποίοι μας ακούτε και δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την ποιότητα στην καθημερινότητά σας και στο νερό που πίνετε, αφού από αυτό εξαρτάται και η καλή σας υγεία. Στη καρδιά λοιπόν του φίλτρου Imperial Plus βρίσκονται 850 γραμμάρια ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα που συμβάλλουν στη βελτίωση της γεύσης και της ποιότητας.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.

0: μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό λουτρό στο κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανης εγγενίασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η υπουργός πολιτισμού. Η Κατερίνα Φρύσα μας ενημερώνει.
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Γιάννενα. Χρύσα, μία λαμπρή ημέρα είναι σήμερα για τα Γιάννενα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τον πολιτισμό και τον χριστιανισμό. Όπως προανέφερε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός πολιτισμού εγγενίασαν τα νέα ανακαινισμένα οθωμανικά μνημεία. Είναι κυριολεκτικά αρχιτεκτονικά στολίδια της πόλης, το οθωμανικό λουτρό της πόλης, καθώς και το τζαμί της Καλούτσιανης.
2: Καλά, ρε Τασούλα. Και όπως γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία, παραμονή της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, που τα λέγαμε λίγο πριν από το διάλειμμα των 7:30, παραμονή, ρε χριστιανέ μου, της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, πας και γενιάζεις τουρκικό τζαμί στα Γιάννενα και τα λουτρά, λέει, και στολίδια της πόλης και διάφορα τέτοια ωραία. Δεν λέμε, τα μνημεία είναι πάντοτε μνημεία. Και καλώς τα μνημεία αυτά αναστηλώθηκαν ή τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε εκεί πέρα για τα στολίδια της πόλης. Αλλά ήταν ανάγκη να πάει να το κάνεις παραμονή της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο αντί να είσαι στη Μητρόπολη, όπου εκεί πέρα λέει, ας σας διαβάσουμε το πρώτο σέλιδο της Δημοκρατίας. Τι να πει κανείς, τι να σου πει τώρα. Ό,τι και να πει, είναι λίγο. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Η κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται, λέει, μάλιστα να καταργήσουν, εκπροσωπήθηκε από τον Λοβέρδο. Και από κάτω, ο δήμαρχος Δούκας δεν τόλμησε να πει τη λέξη Τουρκία, από τον Μπακογιάννης. Δεν έχετε κάνει τίποτα για την Κύπρο μας, τους φώναξε αγανακτισμένος πολίτης έξω από τη Μητρόπολη. Και ακόμα παρακάτω, πεντασέλιδη συνέντευξη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς κουβέντα για τα εθνικά, μια συνέντευξη που έδωσε ο Τασούλας στο Βημαγκαζίνο. Δηλαδή, να δώσει συνέντευξη στο περιοδικό μιας κυριακάτικης εφημερίδος του Βήματος, δηλαδή, η οποία και μεγάλη κυκλοφορία έχει για τα δεδομένα των εφημερίδων, αλλά τέλος πάντων ιστορική εφημερίδα με ιδιαίτερο κύρος. Εμείς δεν διαβάσαμε τη συνέντευξη, αλλά αν όντως ισχύει αυτό, δηλαδή να δώσεις μια ολόκληρη συνέντευξη η οποία να δημοσιευτεί παραμονή της κυπριακής τραγωδίας, της επετείου της κυπριακής τραγωδίας, και εσύ να μην πεις κουβέντα για τα εθνικά, όπως τουλάχιστον σου λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία σήμερα. Μετά, αντί να είσαι στη Μητρόπολη με την παρουσία σου και την προσωπική, εσύ ο ίδιος ως πρόσωπο αλλά και ως θεσμός τον οποίον κοσμείς, αντί να είσαι στη Μητρόπολη, γιατί θεσμικά εκεί πέρα πρέπει να είσαι, με την παρουσία σου να τονίσεις τη σημασία αυτής της μαύρης επετείου για την πατρίδα, για τον ελληνισμό, για τη μεταπολιτευτική μας δημοκρατία, για το λαό, για όλους, για την ιστορία. Διάλεξες να πας να εγγενιάσεις ένα τζαμί και ένα χαμάμ στα Γιάννενα. Μαζί με τη Μενδώνη. Άλλη αυτή. Καλά, από αυτή τώρα τι να περιμένει κανείς. Φαντάσου ρε παιδί μου, μια ολόκληρη παράταξη, Νέα Δημοκρατία έτσι, μια αστική παράταξη, μέρες που είναι τώρα το λέμε, η οποία δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος είχε και ιδιαίτερη τέλος πάντων και ως πρωθυπουργός πριν από τη δικτατορία και μετά ως πρωθυπουργός, ως πρόεδρος, ιδιαίτερη τέλος πάντων μέρημνα και πολιτική και προσωπική για τον πολιτισμό. Μια τέτοια παράταξη λοιπόν 52 ετών, από την οποία έχουν περάσει κορυφαίες προσωπικότητες, είτε βρίσκονται εν ζωή είτε όχι, επί 7 χρόνια και βάλε που ασκεί την εξουσία, να μην έχει βρει ένα πρόσωπο, έναν ρε παιδί μου, έναν ή μία, που να ανήκει σε αυτόν τον χώρο και να μπορεί να αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού και να έχει τη Μενδώνη που είναι Πασόκ. Δηλαδή ρε παιδί μου, για να πεις ότι βάζεις εκεί πέρα μια προσωπικότητα, ας το πούμε έτσι, η οποία δεν είναι στην παράταξή σου, αυτή η προσωπικότητα πρέπει να είναι τόσο κορυφαία, τόσο λαμπερή, τόσο απαστράπτουσα, τόσο γκλαμουράτη, τόσο γυαλιστερή, τόσο βαριά, που να λες ρε παιδιά κοιτάξτε να δείτε, εντάξει δεν έβαλα ένα δικό μου, αλλά άμα έχω τώρα εδώ πέρα έναν τέτοιον ή μια τέτοια, κοσμή και την παράταξη και την πατρίδα και το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση και το ένα και το άλλο και το παράλλο. Εσύ έβαλες τη Μενδώνη. Δηλαδή ρε παιδί μου, αμετακίνητη, αν δεν κάνουμε λάθος, πρέπει να είναι η μόνη υπουργός, το μόνο υπουργικό, το μόνο υπουργείο το οποίο δεν έχει αλλάξει επικεφαλής όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει κάνει τέτοιο έργο η Μενδώνη για να την κρατάς αμετακίνητη. Δηλαδή ποια μάρμαρα του Παρθενώνα και γλυπτά και το ένα και θα έπρεπε να σου έχει φέρει όλο το Βρετανικό Μουσείο να το έχει εγκαταστήσει στην Αθήνα.

0: Για βάλε λίγο τώρα αυτό που λέω, να μας πει για τις τιμές. Είναι τώρα στο Μέγκα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
4: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28828 και www.βιβλιοπολής.gr.
12: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
13: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 8.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
16: Είναι παράταση και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Σκόρερε για τη Ρόχα ο Φεράν Τόρες το 106. Η Αλμπισελέστε ολοκλήρωσε τον 90 λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, Ολλανδός στόπερ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Το Τριφύλι ενδιαφέρεται και για τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Άγιαξ. Την περίπτωση του Μαροκινού Χαφ εξετάζει και ο Ολυμπιακός. Η ΑΚΑ έχει καταθέσει πρόταση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων στη ΧΑΠΟ ΕΛ Μπερσεβά για τον 27χρονο Χαφ Κίνγκς Κάγκουα, σύμφωνα με μέσα από Σερβία και Ισραήλ. Στη ΣΥΦΝΟ βρέθηκε χθες το τρόπαιο του Πρωταθλήματος της Ένωσης.

0: στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες το βράδυ, επιθετικός του Ολυμπιακού μέχρι τη Ταρέμι, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρόλευκων. Κολλάει υπόθεση της μεταγραφής του όσο στους Πειραιώτες, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Χοσέλου, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Ακομάντο. Ο δικέφαλος του Βορρά εξασφάλισε εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Την Τετάρτη αναμένεται στην Αθήνα ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού, Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, προκειμένου να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ στα 9 εκατομμύρια ευρώ, οι συνολικές απολαβές του Τούρκου Φόρουαρντ. Τη δημιουργία ξενοδοχείου στον περιβόλυντα χώρο της ΑΝΕΛ Αρένα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του τμήματος μπάσκετ της ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος. Θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά, έτσι θα αναβαθμιστεί ολόκληρη η περιοχή και θα δημιουργηθεί νέος προορισμός, το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της κίτρινης ΣΚΑΙ. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν, νούμερο 42 στον κόσμο, και κατέκτησε το 250 τουρνουά της Ελβετίας. Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος του Έλληνα τενίστα μετά το Φεβρουάριο του 2025. Μαρία Σάκαρη τίθηκε 2-0 σετ στο τελικό του Athens Open από την Τσέχα Μπάρμπορα Κρέιτσικοβά, νούμερο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, σε ένα κλειστό μάτς που κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέ, την Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μία ανάσα από τους 40 βαθμούς και η Αθήνα ήδη θυμίζει καμίνι. Για όσους βρέθηκαν σήμερα στο κέντρο, εκμεταλλευόμενοι και τα ανοιχτά μαγαζιά, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Ακόμη και στη σκιά, η ζέστη ήταν ανυπόφορη.
1: Πάμε να αγοράσουμε μαγιό, επειδή τώρα θα πάμε ταξίδι. Αυτά.
2: Δεν σας επηρεάζει η ζέστη?
3: Πολύ. Γι' αυτό πρέπει να βγαίνουμε στα μαγαζιά.
0: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο κέντρο της πόλης, η εμπορική αγορά κατακλείστηκε από τουρίστες που απόλαυσαν τη βόλτα τους.

0: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνθήκες κάψωνα, εκατοντάδες τουρίστες με βεντάλια και ομπρέλες έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να παρακολουθήσουν την επίσημη παρέλαση των ευζώνων και την αλλαγή φρουράς μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.
1: We're just searching for cool places and drinking a lot of water. Of course it's very hot. You need to take care in the sun, but it's okay.
2: Ενδεικτικό της έντονης ζέστης είναι ότι η θερμοκρασία αέρα στο έδαφος στο σύνολο της χώρας κατά τη διάρκεια του μεσημεριού ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, βάφοντας με έντονο κόκκινο το σχετικό χάρτη, ενώ σε ελάχιστες περιοχές οι καιρικές συνθήκες ήταν περισσότερο υποφερτές. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Κόνιτσα, τη Ρίζα Κορινθίας και το Λουτράκι, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου.
3: Είμαστε στην Ελλάδα τώρα μέσα Ιουλίου, είναι αναμενόμενο σε σχέση όμως σε σχέση με πέρσι.
4: Καύσον και θερμοκρασιακός και σημερινή μέρα και αυριανή και μεθαυριανή θα έχει θερμοκρασίες οι οποίες θα προσεγγίζουν τους 40 βαθμούς. Καύσον λοιπόν και θερμοκρασιακός και κλιματικός και καιρικός, αλλά και πολιτικός.

0: να καταθέσουν προτάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αναμένεται να ζητήσει από τους γαλάζιους βουλευτές κατά την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας ταυτόχρονα σήμα για μέγιστη κινητοποίηση με το βλέμμα στις κάλπες. Η κυβέρνηση έχει εντολή για εξάντληση τετραετίας. Επαναλαμβάνει την ίδια ώρα ο Παύλος Μαρινάκης μέσω του ethnos.gr, ρίχνοντας βολές στο Πασόκ για ακοστολόγητη παροχολογία.
1: Η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι εκείνοι ξυπνούν και κοιμούνται με το σενάριο των εκλογών. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να ασχολούμαστε με πολιτικά σενάρια. Έχουμε την υποχρέωση να λύνουμε προβλήματα. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από νέες αυταπάτες. Έχουν ανάγκη από λύσεις που εφαρμόζονται και αντέχουν στον χρόνο.
2: Αυτά τα ωραία λοιπόν, κυβερνητικός. Σήμερα 4 η ώρα μες στο καταμεσήμερο θα βράζει ο τόπος το Σύνταγμα. Έχει λοιπόν στην αίθουσα της Ολομέλειας ή της Γερουσίας, δεν ξέρουμε. Θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

Μητσοτάκης ζει και κοιμάται με το όνειρο της τρίτης συνεχόμενης τετραετίας που αν πραγματοποιηθεί θα τον αναδείξει στον πρώτο πολιτικό ηγέτη, στον πρώτο πρωθυπουργό από συστάσεως του ελληνικού κράτους, δηλαδή από το 1821, να το πούμε έτσι, από την Επανάσταση. Στον πρώτο λοιπόν πρωθυπουργό, ο οποίος θα έχει τρεις συνεχόμενες τετραετίες διακυβερνήσεως, αν όλα πάνε καλά. Ποιος Καραμανλής, ποιος Βενιζέλος, ποιος Τρικούπης,

0: Η πρόθεση ψήφου είναι 23,8 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Με 23,8 πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και τόσο αισιόδοξα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Μάλλον πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή κοντά στο 70%, 69,5%.
1: 7 στους 10 θέλουν κυβερνητική αλλαγή, θέλουν δηλαδή να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση του ΤΟΠ.
0: Δούμε τώρα αν η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εδώ βλέπουμε σίγουρα αξίζουν, μάλλον αξίζουν, το σύνολο είναι 25,8.
1: 25,8, δηλαδή ένα στους τέσσερις, λέει παιδιά, ναι, θέλουμε ξανά Κυριάκο. Κυριάκος και ξερό ψωμί. Ντομένικο.

0: όμως είναι αλήθεια ότι ο Κυριάκος ο Ντομένικο, αντίπαλο που τέλος πάντων να τον χτυπάει η σάξια σε ένα σύστημα διπολισμού, δεν έχει. Και ο Τσίπρας με το ζόρι εκεί στο 16, 17, 18, άντε και σε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάπως δηλαδή εμέσως να τον απειλεί.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, διότι στην κοινωνική πολιτική βλέπουμε να ανατρέπονται τα πράγματα.
2: Yeah.
1: Εδώ βρίσκουμε τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να περνά πρώτος με 22,6%. Δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 21,7%. Μία καθαρή εικόνα, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας πρώτος, δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Στην κοινωνική πολιτική.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Ότι σιγά σιγά, καθώς βαδίζουμε προς την τρίτη, προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, προς το τελευταίο δηλαδή δεκαήμερο του μηνός αυτού και πάμε για τον ζεστό μήνα Αύγουστο, σιγά σιγά η επικαιρότητα αρχίζει και γίνεται λίγο πιο νερούλη, δηλαδή λείπουν οι μεγάλες ειδήσεις, τα πράγματα είναι χαλαρά, είναι αράθημα, είναι λίγο βαριεστημένα και όλοι σκέπτονται, άντε ρε παιδιά εντάξει, αλλά πάμε και σε καμιά παραλία, πάμε και σε κανένα χωριό, πάμε και σε κανένα πανηγύρι επαρχιακό να ξεσκάσουμε λίγο, γιατί ποιος ξέρει τι μας περιμένει από Σεπτέμβρη. Ο κυριακάτικος τύπος λοιπόν είχε πολιτικές αναλύσεις οι οποίες με 2-3 λόγια θα έλεγε κανείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στη Νέα Δημοκρατία το έχουν πάρει χαμπάρι πως αυτοδυναμία δεν την κατακτούν ούτε με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι μετρήσεις τα λεγόμενα μυστικά γκάλοπ, στην ουσία δεν είναι και τόσο μυστικά, φέρουν το κυβερνόν κόμμα σε μια κατάσταση πλήρους αποσυσπυρώσεως και κειμενόμενο δημοσκοπικό σε αυτό που ακούσατε, 22, 23, 24, πάντως οριακά στο 25, που σημαίνει ότι αν τελικώς το οριακό αυτό παραμείνει οριακό και λίγο παρακάτω, οι βουλευτές που θα εκλεγούν χωρίς ταμπόνα θα είναι καμιά 80 από 150 φεύγα που είναι τώρα.

0: Αυτό δημιουργεί εκνευρισμό, δημιουργεί ένταση, κυρίως και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα η οποία θα συνεδριάσει σήμερα, γιατί το να είσαι βουλευτής και να ξέρεις ότι στην επόμενη βουλή θα σε απέξω, είναι κάπως η ψυχολογία σου καταρακώνεται. Να μείνεις έξω από το κοινοβούλιο, ειδικά κιόλας αν είσαι αυτό που λέμε ψιλοεπαγγελματίας της πολιτικής ή αν είσαι πολύ εθισμένος σε αυτή, τέλος πάντων, δεν λέμε εξουσία, γιατί τι εξουσία έχεις, αλλά σε αυτή τη δημόσια εικόνα, τη δημόσια ζωή, ξαφνικά να βρεθείς την απέξω σου φαίνεται κάπως. Τα φορτώνουν στο Σαμαρά, φταίει ο Σαμαράς, κάνει ο Σαμαράς, μα ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει πει ότι θα κάνει κόμμα. Δηλαδή αν εσείς είστε στο 23,8 που σας βρήκε ο Μαύρος της MRB, άντε εγώ σου λέω στο 25, από το 41 των περασμένων εκλογών, σας φταίει ο Σαμαράς που δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα. Σας φταίει ο Σαμαράς που εσείς τον διώξατε. Εσύ, Κυριάκο, τον έδιωξες από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, σου κάνει μια κριτική, σου λέγει εκείνο, σου λέγε τ' άλλο. Στα οποία εδώ που τα λέμε, αν ρωτήσεις και κανένα διπλανό σου, θα σου πεις τα περισσότερα δίκιο είχε. Γιατί, ειδικά τώρα με τα τουρκικά, είδες τα αποτελέσματα των ενεργειών σου. Λοιπόν, είσαι στο 23,8 πρόθεση ψήφου, γιατί τα άλλα τα περί εκτιμήσεως άστα τώρα είναι. Λοιπόν, χωρίς ο άλλος να έχει κάνει κόμμα ο άνθρωπος, εντάξει, βγαίνει κάθε τόσο, κάνει μια συνέντευξη, κάνει κανένα TikTok και αυτός, εσύ από TikTok έχεις παράπονο, αν έχεις TikTokιαστεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε μέρα είσαι στα κανάλια, από Facebook, TikTok, Instagram, κάμερες, παρακάμερες, όπου και να πας, μια κάμερα είναι από πίσω. Κυριακάτικες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού. Βαρέθηκε ο κόσμος να σε βλέπει. Και είσαι στο 23,8. Τι περιοδίες. Σου φταίει τώρα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλοι εναντίον σου συνωμοτούν και διάφορα τέτοια ωραία. Το γράφουν και τα νέα σήμερα στο Νεόκοπο, κύριε Διευθυντά, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ πανηγυρίζουν και για την έκθεση κόλαφο της Κομισιόν. Μας δουλεύουν ή δεν ξέρουν να διαβάζουν. Εσύ λοιπόν πανηγυρίζεις, όλα ωραία, κράτος δικαίου, εκείνο τ' άλλο το παράλλο. Ειδικά ρε παιδί μου, για αυτό το κράτος δικαίου, δηλαδή η αντίληψη την οποία έχεις.
1: Ναι, είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα, τα οποία όμως, ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα καλά, αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων, όπως το να σβήσεις μια κλίση, επιδίδονται πια ηλεκτρονικά, χωρίς να μπορεί να γίνει καμία απολύτως παρέμβαση. Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος.
0: Πού ζεις ρε φίλε, πού ζεις? Έχουμε λέει κράτος έχουμε λέει κράτος δικαίου επειδή δεν μπορούμε να σβήσουμε τις κλίσεις. Άσε που έχετε αφήσει τους μισούς Έλληνες χωρίς δίπλωμα να οδηγούν παράνομα με τις υπερβολές σας. Κράτος δικαίου λέει, αφού δεν μπορείτε να σβήσετε τις κλίσεις, ποια κοβέση, ποια επιτροπή, ποια εκείνο, ποια εισαγγελία. Εδώ παιδιά, τέρμα να σβήνονται οι κλίσεις. Κράτος δικαίου. Είσαι δηλαδή στο πνεύμα του ανιψιού σου.
2: Μας έχουν ζαλίσει διάφορες προπαγανδιστικοί μηχανικοί και το τσιμπάνε και δημοσκόποι και λένε κράτος δικαίου. Και όταν ο Έλληνας μιλάει για κράτος δικαίου, ταπεινή μου ανάλυση. Δεν μιλάει για το ποιον έκανε εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Μιλάει για το αίσθημα αδικίας. Στο κράτος δικαίου βάζει ότι είναι άδικη η ζωή μαζί μου. Γιατί ανέβηκε η τιμή του ακίνητου, γιατί ανέβηκε το ρεύμα, γιατί ανέβηκε η φέτα. Γιατί κάποιος άλλος βγάζει πιο πολλά λεφτά από μένα, ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Έτσι ρε παιδί μου, άπονη ζωή.
2: Διαγωνισμός, ξανά διαγωνισμός, ξανά διαγωνισμός. Και θα σου πω και ένα μεγάλο μυστικό. Είτε κάνεις 2 χρόνια διαγωνισμό, είτε κάνεις 5, άμα κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει.
0: Κράτος δικαίου. Θείος και ανιψιός. Μα ο Δημητριάδης τώρα είναι ιδιώτης, ναι. Αλλά αυτός έστησε τα πάντα μαζί με το θείο. Εκείνο το μακρινό 19. Που όλα ήταν όμορφα για σας. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Bread.

0: every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
7: Συντονίσου.

9.43 Intervet & Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση, φίλες και φίλοι. Σήμερα 20 Ιουλίου. Βαριά ημέρα. 20 Ιουλίου λοιπόν 2026. Εμείς πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, να σας κάνουμε μια προτασούλα. Να κάνετε μια μικρή επαναστασούλα στο φαγητό και να δοκιμάσετε το plant-based burger, το μπιφτέκι δηλαδή, της Beyond Meat. Δηλαδή το burger που δείχνει μαγειρεύεται και σας ικανοποιεί γευστικό σαν να είναι μοσχαρίσιο, αλλά το οποίο δημιουργείται από απλά φυτικά υλικά, δηλαδή από μπιζέλι, από πατζάρι και από λάδι καρύδας. Η Beyond Meat λοιπόν σας προσφέρει το φυτικό αυτό burger, αλλά σας προσφέρει και λουκάνικο, το οποίο σας ικανοποιεί γευστικά σαν να είναι χοιρινό, αλλά παρασκευάζεται, ακούστε, από μπιζέλια, από ρύζι και από κουκιά. Τι άλλο σας προσφέρει Beyond Meat? Και φτεδάκια και τραγανιστό κοτόπουλο, όλα παρασκευασμένα από φυτά. Ανακαλύψτε λοιπόν την 100% plant-based διατροφή και μπείτε στον κόσμο της υγιεινής ζωής με τα προϊόντα της Beyond Meat που θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς και όχι μόνον. Γιατί τώρα πια όλα αυτά τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat βρίσκονται και στο μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Ποιος είναι ο Πρόεδρος? Δεν είναι ο Τραμπ, δεν είναι ο Ερντογάν, δεν είναι ο Μακρόν. Είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων. Στον Πρόεδρο λοιπόν, στα σουβλατζίδικα, στα πούμε έτσι, ψητοπολία, στον κατάλογο τους υπάρχουν τώρα και οι αγαπημένες συνταγές με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

0: Το Σαββατοκύριακο που παρήλθε, όπως σας είπαμε, είχαμε τις ζέστες, είχαμε τις παραλίες, είχαμε το Μουντιάλ, αλλά είχαμε και το ματσάκι του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί τα πράγματα εξελίσσονται σε μία ηλάρο τραγωδία.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μετά από μήνες αναταράξεων και αλλεπάλληλα κύματα φυγής στελεχών και βουλευτών, επιχειρεί να χαράξει την επόμενη ημέρα στο κόμμα. Μέσα από αστερίσκους και χμές, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πρόκρινε την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας με τη Ρένα Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Νίκο Παπά, γραμματέα του κόμματος, και τον Νίκο Πολάκη στο πολιτικό σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί επακριβώς οι αρμοδιότητες του.
2: Έπειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές με δικό του ψηφοδέλτιο, ακυρώνοντας την προηγούμενη απόφαση για συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Ο βασικός στόχος, και ξεκινάμε και δουλεύουμε συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη.
4: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναπτυχθεί μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων.
0: Βάλε κατευθείαν Μητσοτάκη, ο οποίος σε ρόλο ρεπόρτερ έχει βγει τώρα στην ΕΡΤ. Για βάλε.
5: Πλήρως, βλέπετε από πίσω μου τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος και αυτός
0: κοιτεύεται.
5: Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΆΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν. Αναφέρομαι και στα δύο προπονητήρια τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως, αλλά και σε ένα χώρο.
0: Σε ρόλο ρεπόρτερ.
5: Φανταστείτε τον χώρο εδώ πέρα.
0: Ναι,
5: η επόμενη μεγάλη παρέμβαση την οποία θέλουμε να δρομολογήσουμε είναι να δημιουργήσουμε στον χώρο αυτό.
0: Ο δημοσιογράφος είναι άφωνος.
5: Κυριαρχεί δυστυχώς το Τσίπρα.
0: Και λίγο τρομαγμένος.
5: Να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πάρκο.
0: Κουνάει το κεφάλι.
5: Να τα βόρεια προάστια. Ναι. Έναν ακόμα χώρο αναψυχής και πρασίνου και να αυξήσουμε συνολικά.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΆΚΑ.
6: Ήθελα να ρωτήσω, πέρα από το ΆΚΑ που είναι φυσικά εμβληματικό για την Αθήνα και για την Αττική, υπάρχουν και άλλα έργα σε εξέλιξη για αθλητικές εγκαταστάσεις εν γέννη.
0: Ρε, συνήθω τριμώχνει τον άνθρωπο.
5: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση
0: σε αθλητικές
5: εγκαταστάσεις. Τέτοιες
0: δύσκολες ερωτήσεις.
5: Στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Παντού.
5: Το ελληνικό, που είναι ένας χώρος ο οποίος αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη δυναμική, θα αποκτήσει πολύ σύντομα χώρους αναψυχής και άθλησης.
0: Ο δημοσιογράφος έχει μια έκφραση έτσι λίγο.
5: Προσκλήσεις στους δημότες των νοτιοπρασίων.
0: Μεταξύ αμηχανίας, τρόμου.
5: Μόνο, και βέβαια θέλω να συμπεριλάβω σε αυτό και το γεγονός ότι επισκευάζουμε πάρα πολλά μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται.
0: Κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο.
5: Πιστεύω πολύ. Δεν επισκευάζει μόνο τις σχολικές μονάδες, αλλά επισκευάζει.
0: Άνεμος αναδημιουργίας.
5: Έξω από τα σχολεία, έτσι ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας μια ακόμα ευκαιρία άφησης και αναψυχής.
0: Μην ξύνεσαι, ξύνεσαι.
6: Επειδή μας η περιβάλλον ζει αθλητικό και επειδή μόλις το βράδυ τελείωσε το Μουντιάλ, είχαμε εδώ στην ΕΡΤ 40 ημέρες και νύχτες διαρκών μεταδόσεων. Νομίζω πήγε πολύ καλά, αυτό η ταπεινή μου άποψη.
0: Σε ενδιαφέρει η άποψή σου τώρα για το Μουντιάλ.
6: Αλλά ήθελα με αφορμή να ρωτήσω, επειδή φτιάχνουμε γήπεδα σιγά σιγά στην Ελλάδα αρκετά, μήπως μπορέσουμε και εμείς στο μέλλον να διεκδικήσουμε τη συνδιοργάνωση κάποιου Μουντιάλ, κάποιου Euro.
5: Θα έρθει και η ώρα του. Αυτό τώρα για το Μουντιάλ, καταρχάς να συγχαρώ την ΕΡΤ, γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες
0: ακολουθούσαν
5: των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η δίκαια ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτεί ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία.
0: Ξύνεσαι συνέχεια, ρε πρόεδρε.
5: Δεν αυτό πρέπει. Είναι ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική.
0: Ξαναξήθηκε.
5: Στην πολιτική υποθέση μόνο προσώπων.
0: Έλα, θα ξηθεί πάλι.
6: Ξαναξήθηκε. Θέλω να σα ρωτήσω, παιδιά, αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, και στο Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο και ανθεκτικότητα Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο χρηματοδοτεί και τα έργα αυτά που επιχειρήσατε στο ΟΑΚΑ. Και επειδή πλέον ο χρόνο είναι πολύ λίγο που μένει μέχρι τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψη και ανθεκτικότητα.
0: Κάνει τικ, πρόσεχε, κοιτά γύρω-γύρω.
6: Του σπόρου που είδα στην διάθεσή
0: μα. Κάτι σου δίνουν τώρα μαντιλάκι, ξύνεσαι, υδρώνει.
5: Θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε του σπόρου, κύριε Βαχρημίτσο, και νομίζω ότι όταν θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψη
0: θα είναι θριαμβευτικό.
5: Οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει συνολικά έδωσαν στη χώρα ένα μεγάλο
0: άλμα,
5: μας βοήθησαν να επενδύσουμε σημαντικά στις υποδομές μας. Σε τρεις μέρες από τώρα θα βρεθώ στον Ε65 να δώσουμε στην κυκλοφορία τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος θα συνδέσει τη Δυτική Μακεδονία με τη Δυτική Θεσσαλία και όλη την Νότια Ελλάδα, και αυτό είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά θέλω να τονίσω ότι πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχρεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια.
6: Ωραία. Επειδή καταλαβαίνω ότι είστε έξω στου 38 βαθμούς, να σας κρατήσουμε άλλο. Μόνο μία τελευταία ερώτηση. Έχετε συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία 4 το απόγευμα. Θα κουβεντιάσετε από ό,τι καταλαβαίνω και για την ΔΕΘ. Μήπως μας δώσετε και εμάς κάποια είδηση προς τα πού θα στραφεί το οικονομικό πακέτο.
5: Αφήστε να τα πούμε αυτά στην κοινοβουλευτική ομάδα, κύριε Παχλημίτζο. Αυτό το οποίο μπορώ να πω για ακόμα μια φορά είναι ότι όσο η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας.
6: Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια.
6: Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Ο ΟΑΚΑ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης επιθεώρησε τα έργα που γίνονται.
0: Επιθεώρησε και ως ρεπόρτερ.
6: Ανθεκτικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μπροστά στο μικρόφωνο.
6: Και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Έκανε την ανταπόκρισή του.
6: Στο στούντιο με την Αναστασία Ευτυχίδου, την ειδική παθόλογο, για όσους συνδέθηκαν τώρα. Κάναμε την κουβέντα.
0: Απίθανα πράγματα συμβαίνουν και στη δημοσιογραφία. Τέλος πάντων.

0: Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Και ακριβώς επειδή η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, έχουμε και τα προβλήματα τα οποία έχουμε.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει να κάνουμε παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα.
0: Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και έχουμε κίνηση στους δρόμους και μποτιλιαρίσματα. Τι θέλετε, η οικονομία να μην πάει καλά, για να είναι άδειοι δρόμοι και εσείς να πηγαίνετε στον προορισμό σας χωρίς να υδρώνετε καμιά δεκαριά φορές. Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και έχουμε πρόβλημα στέγης.
1: Θέλω επίσης να θυμίσω ότι τα προβλήματα της στέγης είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και συνήθως είναι και προβλήματα τα οποία αφορούν οικονομίες οι οποίες πηγαίνουν καλά. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα, κανείς δεν γκρίνιαζε για τα ενίκια.
0: Τι θέλετε, ρε, η οικονομία να είναι στα τάρταρα για να βρίσκετε εσείς φθηνό σπίτι να νοικιάζετε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.

0: Οι εξαιρετικά υψηλές τιμές των ακτοπλοϊκών και των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν οθήσει πολλούς να επιλέξουν να φύγουν διακοπές οδικώς. Όμως, το άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου απειλεί να εξανεμίσει τις εκπτώσεις που είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση και έχουν αρχίσει να ισχύουν από τις 14 Ιουλίου και θα συνεχίσουν έως 31 Αυγούστου. Θα δούμε στο ρεπορτάζ πόσο θα στοιχήσει η μετακίνηση σε διάφορους δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς.
1: Για θαλάσσις ακριβό, αλλά και μέσω ξηράς, το ταξίδι των διακοπών τεινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα.
2: Το κόστος βενζίνης, τα διόδια, όλα αυτά, το πήγαινε, αλλά δεν το κάνει ιδιαίτερα προσιτό.
1: Με αμόλυβδη και πετρέλαιο σε νέο ανωδικό ράλι, η διαδρομή με το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε δυσβάσταχτο κόστος.
3: Τετραμιλής οικογένεια τώρα πήγαινε, έλα 4,50, 5, αν πας λίγο γειτονιά, πάλι 3,80. Δηλαδή, αν πας λίγο μακριά, σαν να πηγαίνεις σε ένα νησί.
1: Στην Αντλία οι τιμές των καυσίμων πλησιάζουν και πάλι το διεύρο, αφού σήμερα έχουν διαμορφωθεί η τιμή της αμόλυβδης στο 1 ευρώ και 97 λεπτά και η τιμή του πετρελαίου κίνησης στο 1 ευρώ και 93 λεπτά ανά λίτρο. Με αυτό το δεδομένο υπολογίζουμε ενδεικτικά για το ταξίδι από την Αθήνα μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Πηλίου θα κοστίσει 60 ευρώ και 52 λεπτά η αμόλυβδη και 30 ευρώ και 21 λεπτά τα διόδια. Έτσι συνολικά με την επιστροφή το κόστος εκτοξεύεται στα 179 ευρώ και 46 λεπτά. Αντίστοιχα από την Αθήνα μέχρι τα Σίβωτα το κόστος της βενζίνης αγγίζει τα 68 ευρώ και των διοδίων τα 34 ευρώ και 52 λεπτά. Συνολικά με την επιστροφή το ταξίδι θα κοστίσει 205 ευρώ.
4: Ιωάννινα 150 ευρώ είναι οι βενζίνες, συν τα διόδια 50 πάνω κάτω, δεν ξέρω γιατί είναι και η γέφυρα. Προτιμάω δηλαδή αν είμαι ένα άτομο να είμαι με το κτέλ.
5: Είναι ακριβά τα καύσιμα και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο. Αυτό λοιπόν μας έχει φέρει σε μια κατάσταση δύσκολη. Ο κόσμος παραπονιέται. Έχει μείωση η δουλειά μας. Ο κόσμος το παίρνει το αυτοκίνητο που είναι εργαλείο να πάει στη δουλειά του. Όμως πόδι οτιδήποτε περιττό.
1: Μεγάλο είναι όμως το κόστος και για τις μικρότερες αποστάσεις.
6: Για να πάμε στη Λαμία ξοδεύουμε 120 ευρώ διόδια και βενζίνες.
7: Έχουμε έρθει τώρα από την Καλαμάτα, πληρώσαμε 120 ευρώ μαζί με τα διόδια.
1: Το κόστος υψηλό ακόμη και αν δεν συνυπολογιστούν τα έξοδα για διαμονή και διατροφή.
8: Αυτό είναι ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Προσέξτε λοιπόν όλοι εσείς που είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας, πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου 2026. Να ξέρετε ότι παρά τα όσα λέγονται, η κυβέρνηση όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης πανηγυρίζει. Μα γιατί εισπράττει περισσότερο από τις δικές σας τσεπούλες.
9: Λίτρο βενζίνη που σήμερα κοστίζει 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, το σύνολο των φόρων φτάνει το 1 ευρώ και 7 λεπτά. Ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 60% του τελικού ποσού που πληρώνει ο καταναλωτής.
8: Δηλαδή, από τα λεφτά που θα δώσετε σήμερα για να βάλετε βενζίνη στα αυτοκινητάκια σας, το 60%, δηλαδή αν δώσετε 100 ευρώ, τα 60 ευρώ πάνε κατευθείαν στο Μητσοτάκι. Μα... ναι, έτσι είναι. Πάνε στα κρατικά ταμεία, δηλαδή πάνε στον κρατικό κορβανά, πάνε στο λεγόμενο δημόσιο χρήμα που η κυβέρνηση το διαχειρίζεται όπως γουστάρει. Θέλει να δώσει το ένα, θέλει να δώσει το άλλο, θέλει να αυξήσει μισθούς, θέλει να κάνει το ένα, θέλει οτιδήποτε. Τα 60 αυτά ευρώ τα διαχειρίζεται όπως θέλει ο Μητσοτάκης. Γιατί η αντίληψη η οποία επικρατεί είναι ότι αφού του δώσατε την ψήφο, του δώσατε και την τσέπη σας.
9: Οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, όταν στη Γαλλία και τη Γερμανία δεν ξεπερνά το 20%.
8: ΦΠΑ και ειδικός φόρος κατανάλωσης Ο δε ΦΠΑ μπαίνει επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης και επί της αξίας των καυσίμων. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο. Αυτά πάνε στα κρατικά ταμεία, τα οποία τα διαχειρίζεται όπως θέλει η κυβέρνηση. Και η κάθε κυβέρνηση εδώ που τα λέμε, αλλά με την παρούσα κυβέρνηση και με την στην ουσία ελλιπή αντιπολίτευση η οποία υπάρχει, ποιος να ελέγξει τώρα τι γίνεται κάθε μέρα με τις απευθείας αναθέσεις, με εκείνο το άλλο το παράλλο, πώς δηλαδή διοχετεύεται αυτό το εξιντάρι που εσείς δίνετε στο Μητσοτάκη όταν βάζετε 100 ευρώ βενζίνη στο αυτοκίνητό σας.

0: Μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, οι 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Mm. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλον ανάδοχο.
1: Δηλαδή, η πραγματικότητα είναι αυτή. Βάζετε εσείς βενζίνη 100 ευρώ, τα 60 ευρώ τα παίρνει ο Μητσοτάκης και τα κάνει απευθείας αναθέσεις σε δικούς του. Μα είναι έτσι όπως τα λες, ως υπερβολικός. Μα ακούτε τα στοιχεία. Απευθείας ανάθεση σημαίνει δίνω κρατικό χρήμα, δηλαδή το 60 που εσείς σήμερα δώσατε για να βάλετε 100 ευρώ βενζίνη, βάζοντας μάλλον 100 ευρώ βενζίνη, αυτό το 60 που πήγε στο Μητσοτάκη, το κάνει, ας το πούμε, μεταξύ όλων των άλλων και απευθείας ανάθεση εκεί που αυτός θέλει.
0: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
1: Θέλετε εσείς δηλαδή να πάτε στα Γιάννενα, ακούσατε πόσο κοστίζει η βενζίνη, πες ότι θες 150 ευρώ. Το 60%, δηλαδή τα 90 ευρώ, 90 δεν είναι, τα παίρνει η κυβέρνηση και τα κάνει ό,τι αυτή θέλει. Και εσείς πληρώνετε σαν κορόιδα. Εδώ μέχρι τα κηλικία στους αρχαιολογικούς χώρους και αυτά τα δώσαν με απευθείας ανάθεση σε έναν δικόν τους.
2: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μια εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
3: Ναι, είναι μια εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει στο διαγωνισμό 99 αναψυκτήριων. Που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου.
1: Δεν αφήσατε τίποτα, ρε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
2: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Χορηγός εκπομπής.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
16: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, Harry? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is not far off.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα. 20 Ιουλίου, τα αλλιώς που λέμε, γυρίζει ο καιρός αλλιώς. Έτσι δεν λέει η παροιμία.
2: Από την Τετάρτη, όντως θα αλλάξει ο καιρός αλλιώς.
1: Ναι. 9 και 3 πρώτα λεπτά, πρωινή καρφίτσα, συντονισμένη στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης. Και φυσικά πρώτο ημίωρο. Το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, το οποίο επιβάλλεται να επισκεφθείτε ακόμη περισσότερο σήμερα για να αγοράσετε εξαιρετικά δώρα για όσους γιορτάζουν, χρήσιμα, ιδιαίτερα, απαραίτητα. Και να υποφεληθείτε των προσφορών και των εκπτώσεων που τρέχουν στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Νικηταρά 3α είναι στο κέντρο της πόλης. Στο e-shop βιβλιοπολής.gr. Και μπορείτε να κάνετε και follow στα social media Βιβλιοπολής και να ενημερώνεστε για οτιδήποτε. Διοργανώνει η συμμετάσχη το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης.

τρέχει προσφορά στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και αφορά επιλεγμένους κωδικούς των εκδόσεων Διόπτρα. Αγοράζεις 3 βιβλία, πληρώνεις 1. Επίσης, στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλής μπορεί να γίνει εξαργύρωση κουπονιών ΟΠΕΚΑ. Όλα αυτά για την αγορά βιβλίων. Και όλα αυτά, Νικηταρά 3α στο κέντρο της πόλης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 27210 28 828. Σύλληψης είχαμε το Πουσουκού ενώπιον του ανακριτή, βρέθηκαν χθες και πήραν προθεσμία. Ο πρόεδρος, ο αδελφός

0: Μας είπε η κυρία Καριστιανού, Άγγελε.
1: Ερωτήθη για τα πάντα.
0: Όπως
1: για την πιθανότητα εκλογών.
0: Ναι.
1: Που απάντησε η κυρία Καριστιανού ότι δεν μπορεί να προβλέψει ακριβώς πότε θα γίνουν, αλλά βλέπει ότι πάμε για Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη-Οκτώβρη.
0: Καλά, αυτό το λένε όλοι. Ναι. Δεν μας είπε κάτι καινούριο.
1: Για το κόμμα της, αν είναι κόμμα διαμαρτυρίας ή συστημικό κόμμα, είπε ότι εγώ ποτέ δεν ένιωσα κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Α.
1: Κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Α.
1: Και ότι
0: ένιωσε του συστήματος.
1: Ούτε και του συστήματος.
0: Α,
1: είναι
0: μάλιστα
1: στο μετέχνιο εκεί που αλλάζει. Για τις συνεργασίες μετεκλογικά για τη Νέα Δημοκρατία και για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι αν συμφωνήσουν για τα θέματα διαφάνειας και αξιοκρατίας, που δεν το βλέπει, είπε ότι μπορεί και να συνεργαστούν. Δεν το πιστεύει όμως. Ερωτήθηκε για το πρόγραμμά της, το οποίο είπε χαρακτηριστικά ότι ολοκληρώνεται και θα τεθεί προς παρουσίαση μάλλον στη ΔΕΘ. Περιμένουμε να τη δούμε. Αυτά.
0: Εντάξει, δεν μας είπε και κάτι που δεν το ξέραμε. Η κυρία Καριστιανού, έχω την αίσθηση, την έκτη αίσθηση.
1: Ναι, και εγώ την ίδια αίσθηση με εσάς έχω.
0: Εντάξει. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο.
1: Βεβαίως.
0: Αντάλλαξαν απόψεις. Συναντήθηκε με κόσμο.
1: Συμφώνησε με τον Δήμαρχο Καλαμάτας ότι πρέπει να γίνει αποκέντρωση.
0: Ναι,
1: και να δοθούν αρμοδιότητες σε δήμους και περιφέρεια.
0: Αυτό δεν ισχύει πλέον, πάει στην κυρία και Καριστιανού, διότι το νέο νομοσχέδιο θέτει άλλες πρόπτικες. Μην ξαναπάμε τώρα σε αναθεώρηση συντάγματος με την κυρία Καριστιανού. Τούτη τη δουλειά θα κάνουμε. Δηλαδή δεν ξέρει η κυρία Καριστιανού τις αλλαγές που επήλθαν με την αναθεώρηση συγκεκριμένων άρθρων που αφορούν την αυτοδιοίκηση.
1: Υλοποιούνται.
0: Ποια, αυτά που λέει το νομοσχέδιο ή αυτά που λέει η κυρία Καριστιανού? Γιατί έχω την εντύπωση ότι κανένα από τα δύο δεν ισχύει.
1: Θα το αφήσω φλού το ερώτημα και θα...
0: Και φλού την απάντηση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο Μπάμπης ο Φλού.
1: Ορίστε,
0: τραγούδι.
1: Ορίστε.
0: Μάλιστα. Ο Μπάμπης ο Φλού.
1: Για άλλες ειδήσεις από την περιοχή μας, σήμερα θα έχουμε Δημοτική Επιτροπή. Στην οποία θα συζητηθεί το θέμα της πιάτσας στον ταξί, στην Αριστομένους.
0: Ναι, γιατί το αφήσαμε την άλλη φορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν πάρθηκε κάποια απόφαση, ούτε
0: ναι,
1: αντιπρόταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέμα κάναμε τη μουριά που έπεσε στο πάρκο, ευτυχώς, χωρίς όμως
1: ευτυχώς
0: να υπάρξει κάποιος τραυματισμός ή οτιδήποτε. Ελπίζω να μην γίνουμε και εμείς θέμα εδώ στην Έδοντος με τούτον δω τον Ευκάλυπτο, ο οποίος έχει περάσει τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας. Όποτε φυσάει πάει μία δόθε, μία κήθε. Θα δούμε. Ή τέλος πάντων, ευελπιστούμε να μην χρειαστεί να δούμε.

0: είχαμε και την προβολή, την πρώτη προβολή αυτό το Σαββατοκύριακο της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει να κάνει με την περιοχή μας. Mm-hmm. Άλλοι έγραψαν θετικά σχόλια, άλλοι έγραψαν αρνητικά. Εμένα δικοί μου άνθρωποι μου είπαν πως είναι αδιάφορο, δεν το περίμενα τόσο αδιάφορο. Ωστόσο θα σταθούμε στο γεγονός ότι προβάλλει την περιοχή μας. Ελπίζω να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση όσοι τέλος πάντων δουν το που έχει διεξαχθεί, που πραγματοποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν τα γυρίσματα. Και πάντως από θέμα πωλήσεων εισιτηρίων καλά πάει μέχρι τώρα.
1: Το πρώτο τριήμερο έκανε τζίρο
0: 200... Πούλησε πάνω από 80.000 εισιτήρια και έκανε τζίρο
1: 265 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβγαλε όλο το κόστος της παραγωγής ταινίας και έχει βγάλει ήδη ένα κέρδος της τάξης των 20 εκατομμυρίων.
0: Αυτά είναι. Κατάλαβες.
1: Γιατί είναι αυτά.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, ένα τραγικό γεγονός είχαμε στο Ρεόκαστρο, που

0: Νεκρός είναι 30χρονος σε τροχαίο, διότι από τη σύγκρουση το γιο ταχύτη λήχθηκε στις φλόγες και απανθρακώθηκε και ο οδηγός. Επίσης, ένα θρίλερ εκτιλήσεται και αναζητούνται σε ποια μάλλον γυναίκα ανήκουν τα... Ανήκει η σωρός σε πολύ προχωρημένη σύψη που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ωραία νέα πάντως. Ωραία.
1: Και είχαμε και χθες στα Χανιά ένα τροχαίο με ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Και με ένα γιο ταχύ που οδηγούσε μια νοσηλεύτρια του διπλανού νοσοκομείου. Είχαμε σύγκρουση. Και δυστυχώς ο ασθενής που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο
0: έπαθε ανακοπή, τελειώσαμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, άνοδος στο πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πρωινή ενημέρωση. Νέες επιθέσεις είχαμε των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Σε κλειοκαύσωνα μπαίνει όλη η χώρα. Στην Αθήνα θα λειτουργήσουν δημόσιοι χώροι προκειμένου άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε ένα ασφαλές μέρος θα μπορούν να καταφύγουν εκεί έως ότου περάσει αυτός ο καύσωνας. Πού περιμένουμε από σήμερα.
1: Ξεπέρασε τα 91 δολάρια το βαρέλι, μόλις.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ είμαι στον καιρό και πάμε να πούμε ποιες είναι οι περιοχές που θα δούμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Σέρες, Κιλκής, Βιωτία, Αλά, Αργολίδα και Σπάρτη.
2: Repeat after me. Is the area of a rectangle.
0: 41 και 42 βαθμούς περιμένονται σήμερα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία, Αγρίνιο. Την Τρίτη στην Αττική 39 με 40 βαθμούς.

δώσακα. Μέχρι 40 δώσακα. Φίλοι μου, μην κλείσεις το κλιματιστικό για κανένα λόγο. Σταθερά, κλεισμένα όλα, ξέρεις εσύ.

0: Κυρία Δούρου έχουμε στην αρχηγία.
1: Ναι.
0: Η οποία άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο συνεργασίας με Αλέξη.
2: Έκανε μία...
0: Και όποιος αντέξει.
2: Έκανε μία πολύ σωστή τοποθέτηση. Είπε, είμαστε το ίδιο ιδεολογικό κομμάτι με την Ελλάς. Όχι. Πρέπει να αφομοιωθούμε από την Ελλάς. Όχι. Πρέπει να συνεργαστούμε. Ναι. Οπότε έκλεισε όλα τα σενάρια για μη συνεργασία με την Ελλάς και άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο προς
0: τον
2: Αλέξη.
0: Τελικά ο Πολάκης τι είπε μετά από την εκλογή της κυρίας Δούρου?
2: Ο Πολάκης ο πιο ενωτικός ήταν. Δεν ξέρω τι έχει πάθει το τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
2: Πολύ ενωτικός.
0: Ρύθμισε τη δοσολογία, φαίνεται. Λόγω του ότι είναι και γιατρός, ρε παιδί μου, ρύθμισε τον θυροειδή του.
2: Έτσι.

0: για όσους έχουν έτσι ιστορική κουλτούρα και περιέργεια, σας παροτρύνω να διαβάσετε το άρθρο στο ντοκουμέντο που μιλάει Κύπρος Ιούλιος 1974, ο Ιωαννίδης, ο Σαμψόν και το ραντεβού στη βίλα του Λαμπράκη, όπου μιλάμε για το Λαμπράκη τον εκδότη, ναι, δημοσιογράφο. Και φυσικά αναφέρεται στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο και κατ' επέκταση στην κατοχή από τους Τούρκους στις 20 Ιουλίου του 1974, σαν σήμερα δηλαδή, όπου οι Τούρκοι εισβάλλουν στην Κύπρο. Η ανατροπή του Προέδρου Μακαρίου από τη Χούντα της Αθήνας, η οποία έδωσε την ευκαιρία στην Άγκυρα, ήταν η απόλυξη μιας καλά σχεδιασμένης συνωμοσίας από το δίκτυο της κόκκινης προβιάς, σας δίνω χαρακτηριστικά του άρθρου, προκειμένου να εξασφαλίζει ο αμερικανικός παράγοντος μία μοιρασμένη Κύπρο που δεν θα αποτελούσε αστάθμητο παράγοντα για το ΝΑΤΟ.
1: Έχω πάρει το βιβλίο του Παπαχελά που μιλάει για την Κύπρο και αναλύει το κυπριακό ζήτημα. Ξέρετε ποια ήταν η αντίδραση των Αθηνών στις 20 Ιουλίου όταν άκουσαν από τον Ασύρματο ότι γίνεται εισβολή στην Κύπρο? Λέει, θα μπουν οι Τούρκοι, θα πάρουν την Κυρίνια, ένα προγεφύρωμα εκεί και θα σταματήσουν. Αυτό θέλουν να κάνουν.
0: Εγώ το αυτό που ξέρω ήταν ότι ο πατέρας μου βρισκόταν σε ένα πλοίο εκείνη τη στιγμή και αφού λοιπόν έγινε, γύρισε πίσω. Και ευτυχώς τον είχα για το υπόλοιπο της ζωής μου για κάποια χρόνια. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στο Μαξίμου για το χρόνο των εθνικών εκλογών. Εντάξει, ψάχνουν με έναν πρωθυπουργό να δηλώνει όμως ακάθεκτος ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 27. Κάτι το οποίο δεν ισχύει με υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα αρχής γενομένης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Εν τω μεταξύ έχουμε από πίσω μας, γιατί μας έχει πιάσει με τη γίδα στην πλάτη, και ο Αντώνης Σαμαράς με το κόμμα. Εκεί είναι τα δύσκολα, γιατί δεν αφήνει και πολύ ανοιχτά τα χαρτιά του για το πότε θα κάνει το μπραφ. Έχουμε και τις δημοσκοπήσεις που δίνουν μπόνους στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ότι θα επέλεγαν ένα καινούριο κόμμα.
1: Με ένα δωδεκάρι.
0: Ναι.
1: 12%.
0: Έτσι, από τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Πάντως, οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει μέσα. Στα ποσοστά που δίνανε στον κύριο Τσίπρα πέσανε μέσα. Στα ποσοστά που δίνανε στην κυρία Καρεστιανού πέσανε μέσα. Οπότε, αν έρθει ο κύριος Σαμαράς και πάρει ένα 12 και πάρει ένα 3% από τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 22%. Και με 22, κλάφτα χαράλαμπε.
0: Εντάξει, πρόσθεσε όμως και του φύλλα προσκύμενου κόμματος προς την κυβέρνηση το ποσοστό, να δούμε πού πάει.
1: Α, οκ, okay, να βάλω ένα. Πάει. Εντάξει, οκ, 23 πάει πάλι. Εντάξει. 25. Τη βλέπω την κυρία Λατριοπούλου να αυξάνει τα ποσοστά.
0: Λες,
1: ναι.
0: Εγώ δεν μιλούσα βέβαια για την κυρία Λατριοπούλου.
1: Υπάρχει άλλο κόμμα που είναι φύλλα προσκύμενο?
0: Νομίζω.
1: Θα το κάνουμε quiz.
0: Ναι.
1: Έχει 5 γράμματα ως αρχικά.
0: Ναι. Έχει και τελίτσες ενδιάμεσα.
1: Έχει και τελίτσες.
0: Κοίταξε να δεις. Η κυρία Λατινοπούλου το βρίσκω πιο δύσκολο να συνεργαστεί με το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Όντως.
0: Από ό,τι βρίσκω, ας πούμε, το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη και τα στελέχη να συνεργαστούν με το κόμμα του
1: τα
0: Κυριάκου.
1: Τα πρωτοξάδερφα.
0: Νομίζω πως το έχει δείξει άλλωστε και η ιστορία. Δεν λέω εγώ κάτι το πρωτότυπο.
1: Ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο δεν το έχει δείξει.
0: Και το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή τα ονόματα τα πιο δυνατά αυτή τη στιγμή Αλήθεια, τι έγινε με τους συλληφθέντες για τη Μαρφίν, τους συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καμία εξέλιξη?
1: Για τη Μαρφίν έχουμε βρει στοιχεία,
0: ναι,
1: ότι
0: αλλά...
1: είναι 100% αυτοί που έσπασαν την Τζαμαρία και έριξαν τις Μολότοφ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 100% σίγουρο.
0: Οκ, okay, εντάξει, τους έχουμε παραπέψει στη δικαιοσύνη, έχουν προφυλακιστεί όλα κομπλέ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έχουμε τα ίδια και στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και νυν Νέας Δημοκρατίας κάνει καλή δουλειά ως υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό τα λέει όλα. Τραγουδάκι διαφημίσεις.

0: Καλά βρε Άγγελε, ντροπή. Δεν δώσαμε συγχαρητήρια στην Ισπανία.
1: Το ήθελα για το επόμενο.
0: Εντάξει, συγγνώμη, το κρατάμε λοιπόν. Παιδιά, το κρατάμε. Θα κάνουμε είσοδο. Να βρω ισπανικό τραγούδι. Με τα βρωμάχους.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
2: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
13: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
12: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
13: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
12: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
13: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.
17: Χορηγός εκπομπής.
18: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Αυτό το ημίωρο είναι το ημίωρο εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά, που θα κάνουμε υπομονή μια μέρα, γιατί σήμερα είναι κλειστά και από αύριο θα πάμε πάλι στον υπέροχο κήπο του να απολαύσουμε υπέροχες γεύσεις, καλομαγειρεμένες, ποιτικές, νόστιμες και εξαιρετικές από τα χεράκια της Μαρίας. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο και την Ελλάδα εχθές την κράτησε καθυλωμένη στις τηλεοράσεις. Γιορτάζοντας στο τέλος

0: παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Η Ισπανία.
0: Τελευταίο μουντιάλ για τον έναν μοναδικό εξαιρετικό Μεσί της Αργεντινής. Θα είναι, θα παραμείνει για πάντα χαραγμένο το όνομά του στο μυαλό μας, ακόμη και εμάς που δεν ξέρουμε από ποδόσφαιρο. Το όνομα Μέση αφήνει τη δική του ιστορία.
2: Ανατρίχασα.
0: Ευχαριστώ. Μία ευρωπαϊκή χώρα, η Ισπανία, τα κατάφερε να βγει πρώτη μέσα από τις καλύτερες ποδοσφαιρικές χώρες.

0: Και ενώ στην Ισπανία γιόρταζαν τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Αργεντινή, στο Buenos Aires ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ πλήθους και αστυνομικών δυνάμεων, με συλλήψεις και όλα τα επακόλουθα. Και αυτό που με ενοχλεί και θα το πω πάντοτε είναι που στιγματίζονται οι αθλητικές δραστηριότητες με βία και επεισόδια. Δεν αγαπάμε. Προφανώς δεν αγαπάμε αυτό το οποίο καλούμεθα να παρακολουθήσουμε. Έχουμε άλλους σκοπούς και αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Δυστυχώς το φετινό Μουντιάλ ήταν πολύ πολιτικοποιημένο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπήρχε άλλο Μουντιάλ στην ιστορία της διοργάνωσης που είναι, να είναι τόσο πολύ πολιτικοποιημένο.
0: Δυστυχώς. Και αυτό δείχνει λιγάκι το
1: που έχει φτάσει την έλλειψη, η πολιτική ένταση.
0: Όχι, την έλλειψη του κόσμου απέναντι στον αθλητισμό. Πλέον δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν φίλαθλοι.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πάθος, το ευγενές όμως πάθος.
0: Ακριβώς. Υπάρχει μόνο οπαδικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, okay.
1: Σε ένα ιστορικό σαν σήμερα,
0: καταρχάς να πούμε πριν το ιστορικό ότι σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα πες.
1: Σε ένα ιστορικό σαν σήμερα, εκτός από την Κυπριακή
0: εισβολή,
1: τραγωδία,
0: ναι,
1: έγινε και η τελευταία πράξη αντίστασης του γερμανικού λαού εναντίον της ναζιστικής δικτατορίας, η επιχείρηση Βαλκυρία, μια επιχείρηση που οργάνωσε ο στρατιωτικός σκέλος, δημοκράτες αξιωματικοί και πολιτικοί της Γερμανίας. Δεν πέτυχε το πραξικόπημα, έγινε και απόπειρα εναντίον της ζωής του δικτάτορα Αδόλφου Χίτλερ, δεν πέτυχε και ξέσπασε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές διώξεις στην ιστορία της Γερμανίας, με 6.000 συλλήψεις και 4.000 εκτελέσεις από τον Ιούλιο του 1944 μέχρι τον Μάρτη του 1945. Άμα θέλετε το φιλοθεάμον κοινό, οι ακροατές, να δείτε την ομώνυμη ταινία «Επιχείρηση Βαλκυρία», στην οποία παίζει ένας εξαιρετικός ηθοποιός που πάντοτε ξεχνά το όνομά του. Ποιος είχε ανέβει με τη μηχανή και είχε επιδείξει από τον Grand Canyon για να κάνει ένα τρέιλερ που έπαιζε και στο Top Gun. Θα τον βρω.
0: Δεν τον βρεις.
1: Θα τον βρω.
0: Μέχρι να τον βρεις εσύ, να πω εγώ, μιας που ήμασταν στα αθλητικά, ότι μαθαίνουν αντιπάλους σήμερα στην Ευρώπη Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Έχουμε τις κληρώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Για τους φίλους που ασχολούνται.
1: Ο Τόμ Κρούζ το βρήκα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός.
0: Για δεν έλεγες ο Θεός.
1: Ο Θεός.
0: Για να καταλάβουμε.
1: Ο Τόμ Κρούζ.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πάντως.
1: Ωραίος είναι. Σαν ηθοποιός είναι εκπληκτικός.
0: Εντάξει. Για πάμε.
1: Ο Παναθηναϊκός θα είναι η πρώτη ομάδα που θα παίξει ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μετά νομίζω είναι ο Ολυμπιακός, ο Όφη, και μετά νομίζω μένει ο ΠΑΟΚ για το ευρωπαϊκό. Αυτό.
0: Okay.
1: Ναι. Okay. Εμείς να δούμε με το γήπεδο πότε θα τελειώσουμε. Έχουμε μια ευτυχία μέχρι τον Νοέμβρη. Αλλά ρε παιδιά, να δούμε και τον Ολυμπιακό εδώ. Εντάξει, είμαστε μαύρη διέλα γιατί είμαστε καλαματιανοί, αλλά ναι, ο θρύλος είναι στην καρδιά και στην ψυχή.
0: Όχι όλων.
1: Όχι όλων, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν και άλλοι.
0: Στις 24 του μήνα λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για όσους έχουν ξεχαστεί το νου σας μετά πέφτει πέλεκης. Διότι 31 Ιουλίου καταβάλλεται είτε εφάπαξ το ποσό είτε η πρώτη δόση. του φόρου εισοδήματος. Εντάξει.
1: Oui.
0: Okay. Ωστόσο, για να ξέρετε, έρχονται ελαφρύνσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Κάποιος με μελετάει στο πακέτο της ΔΕΘ. Μείωση στο τεκμαρτό, διακανονισμοί οφειλών. Αφού φτάσαμε στον πάτο, τώρα μας δίδονται οι διακανονισμοί. Αλλά κάρτε ενισχύσεις για συνεπείς φορολογούμενους στα μέτρα της ΔΕΘ, προφανώς από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν,
1: τι έκτακτες ειδήσεις είναι αυτές που έρχονται?
0: Τι ήρθε?
1: Από την Ινδία έχουμε έκτακτη είδηση, ναι. Έχουμε αντικυβερνητική πορεία διαμαρτυρία στο Νέο Δελχή.
0: Ναι.
1: Αστυνομική βία, ακόμα και νεκρούς.
0: Α, μάλιστα.
1: Ωραία περνάνε και στην Ινδία.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Αμάλλη παιδιά.
0: Στην Κούβα η ισπανική ΜΚΟ έφτασε στην Αβάνα με ανθρωπιστική βοήθεια.
1: Καλά, κάτι που με εκνεύρισε χθες στο Μουντιάλ ήταν που πήγε να βραβευτεί η νικήτρια ομάδα, η Ισπανία, και είχαμε και τον Τραμπ εκεί πέρα δίπλα για να σηκώσει και αυτό στο τρόπαιο.
0: Εντάξει τώρα, και εσύ έπρεπε να το θίξεις αυτό.
1: Ξέρετε τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει οικογενειακές φωτογραφίες σε γάμους ή βαφτίσεις και πετάγεται αυτή η θιά από το χωριό που δεν ξέρει την ύπαρξή της, αυτή ξέρει, και έρχεται εκεί στη φωτογραφία.
0: Εγώ πάλι το βλέπω ακόμη και σήμερα σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και γάμους και λοιπά και λοιπά και λοιπά, εγγένεια και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ναι, εντάξει.
1: Όχι με την αντίστοιχη θεία πάντως. Παίρνει άλλη μορφή.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Θα ήθελα να πάμε στο μοντέλο διοίκησης που έχει βρει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Που είναι ένα πολυαρχικό μοντέλο. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα σε κοινοβουλευτικό κόμμα εμβέλειας όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο πολυαρχία. Γιατί η κυρία Δούρου έχει αναλάβει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ένα. Ο κύριος Παπάς ανέλαβε τη γραμματεία του κόμματος, είναι ο γενικός γραμματέας, και ο κύριος Πολάκης ανέλαβε την Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, που σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε ένα μοντέλο όπως ήταν η ΕΔΑ για τους παλαιότερους και για τους ιστοριοδίφεις, το 1950 με 1967. Πολυαρχία, Ηλίας Ηλιού, αν θυμάστε. Και αυτά. Καλό μοντέλο μέχρι τις εκλογές. Και ενωτική, δόξα. Πάντως, το νέο fashion icon της Κουμουνδούρου ακούει στο όνομα Νίκος Παπάς.
0: Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας επισκέπτεται για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Σήμερα θα πήγαινε στο ΆΚΑ.
1: Α.
0: Για να δει πώς...
1: πώς πάνε τα πράγματα.
0: Πώς πάνε τα πράγματα προκειμένου να έχει μία εικόνα προσωπική στις εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, τις οποίες χαρακτηρίζει ως όχι απλά χώρο άθλησης πλέον, αλλά χώρο αναψυχής και πρασίνου. Κατάλαβες?
1: Αγαπητέ φίλε ακροατή, θα διαφωνήσω με αυτό που είπες.
0: Τι είπε ο φίλος
1: ακροατή? Ότι το δόλιο το ΆΚΑ δεν θα το ξαναδούμε μετά. Ο πρωθυπουργός δεν έχει αυξημένη γκαντεμίνη. Σας
0: όχι,
1: παρακαλώ.
0: Εντάξει. 160 μυριάκια είναι αυτά. Δεν τα πιάνει γκαντεμιά. Πέφτει το χρήμα. Διότι εντάξει, τώρα είμαστε σε mood αθλητικό άπαντες.

Και πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, να πούμε, μιας που αναφερθήκαμε στη σημερινή μαύρη επέτειο σχετικά με την Κύπρο, να πούμε πως εχθές πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο Καλαμάτας και πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σχετικά με τους πεσόντες Μεσσήνιους στην Κύπρο, όπου πρέπει να πούμε υπήρξαν θύματα στην τότε εισβολή και από την περιοχή μας. Επίσης να πούμε πως σήμερα θα απολογηθεί ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για τη φωνική επίθεση και την απώλεια στην οικογένεια Νέστορα. Επίσης σήμερα ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης στη δίκη των Τεμπών.

0: να πούμε πως να επανέλθουμε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και να πούμε πως συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή, που σημαίνει ότι το κόμμα είναι έτοιμο εάν αύριο το πρωί ανακοινωθούν εκλογές, π.χ. τυχαία το λέω. Δεν ξέρω κάτι, το μόνο που ξέρω είναι ότι θα πάω σε διαφημίσεις.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
11: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
11: γάτες,
10: τροκτικά,
11: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
11: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
11: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
11: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
11: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
14: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Το ημίωρο... που μαζί με το Σοκράτη Σάμιο σας ενημερώνουμε... για την προσοχή την οποία πρέπει, οφείλετε, επιβάλλετε να δίνετε στο βασικό μέσο μεταφοράς σας και μεταφοράς μας, το αυτοκίνητό μας. Πρέπει να συντηρούμε όλα τα μέρη του αυτοκίνητου και πρέπει να έχουμε ένα χώρο όπου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη συντήρηση και την επισκευή. Και βρίσκεται Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας και είναι το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου. Όλοι εκεί και λύνουμε τα προβληματάκια μας. Γιατί? Εμπειρία, γνώση, κατάλληλα μηχανήματα λύνουν όλα τα προβλήματα. Σωστή. Λοιπόν, πτώση 34% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου λόγω καυσίμων και χαμηλότερων ναύλων για τη Ryanair.
17: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is
0: Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είδαμε όλοι στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός να δίνει έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής, στις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, στη διαχείριση των υδάτων, ο Θεός να βάλει το χέρι του, στην λέω εγώ και συμπληρώνω, δεν το πω ο Πρωθυπουργός, στην προστασία του περιβάλλοντος να βάλει δύο φορές εδώ το χέρι του και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, εδώ ας βάλει και το Άγιο Πνεύμα. Τριάδα ομοούσιο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις για οφείλες, γιατί να πρέπει να έχουμε, ρωτώ εγώ, στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας, γιατί να υπάρχει, θα πω εγώ, και γιατί δεν ελέγχονται αυτοί που την κάνουν. Δικαιούμαι να έχω απορίες. Στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των δομών υγείας, αυτό το ακούω από όταν γεννήθηκα, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα και γιατί ακόμη τάζουμε λαγούς με πετραχίλια όταν τα έχουμε αφήσει όλα να καταραίουν. Στη δημιουργία των δύο νέων θαλάσσιων πάρκων, εδώ δεν έχουμε ψάρια, σε λίγο θα τρώμε μόνο λαγοκέφαλους, τα πάρκα μας μαράνανε. Και άφησε για το τέλος φυσικά την αείμνηστη Μάρο Κοντού. Προφανώς, ελπίζω, εύχομαι να αναφέρθηκε και στον κλάδο αυτόν τον καλλιτεχνικό, ο οποίος πλήττεται πάρα πολύ, και να μην έδωσε μόνο αναφορά στο θάνατο της Μάρος Κοντού, να είπε και τίποτα για τους καλλιτέχνες, που δεν νομίζω, αλλά λέμε τώρα.

0: Έχεις εσύ κάτι άλλο να μας πεις, γιατί εγώ εντάξει γκλώ τώρα με
1: εγώ
0: το...
1: Εγώ θέλω να σας διαβάσω το πρωτοσέλιδο της Εστίας, γιατί αναφερθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Περίμενε, βάλε μια ανατολία, διότι έχουμε τη Lockheed να κατασκευάζει φθηνότερους πατ

0: πολιτική και στρατιωτική. Στρατιωτική κρίση λόγω έλλειψης Patriot.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολιτική κρίση επειδή ο Ζελένσκι αποφάσισε να βάλει τα ρούχα του αλλιώς, να διώξει υπουργούς, υφυπουργούς, πρωθυπουργούς, που ήταν φύλλα προσκύμενοι προς το λαϊκό αίσθημα. Και οι Ουκρανοί, εκτός ότι έχουν τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, έχουν βγει και στους δρόμους εναντίον του Ζελένσκι. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα έτσι εκεί mm-hmm. στο Κίεβο. Ναι.
1: Πάμε στο πρωτοσέλιδο.
0: Λοιπόν. Κρίση στις σχέσεις Μαξίμου Ευρωπαϊκής Ένωσης για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, φθορά, διαφθορά, Ταμείο Ανάκαμψης. Πάγος Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Δύο μέρες μετά την επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κυρία Κοβέση για ανάμειξη σε εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Μακ Γκράθ δήλωσε: «Την στηρίζουμε. Είναι ανεξάρτητη. Συνεργαστείτε».
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης, που είναι στο ίδιο κόμμα με τον κύριο Μητσοτάκη, το Ευρωπαϊκό. Στο Λαϊκό Κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε βλέπουμε και μία πόρτα που φάγαμε ξανά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, προς τους συντρόφους της σοσιαλδημοκρατίας και της ευρύτερης αριστεράς, η Βρετανία καταργεί τις ψηφιακές ταυτότητες. Απόφαση του νέου πρωθυπουργού. Σε λίγες μέρες ορκίζεται και ο κύριος πώς τον λέγανε, Μπέρνιχαμ, πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Κοίταξε να δεις, σύμφωνα με την αστρολογία πρόκειται να έχουμε συναντήσεις πάρα πολλών πλανητών. Δεν θυμάμαι αν είναι εξάγωνα, τετράγωνα, πεντάγωνα, οκτάγωνα,
0: ευρύτερο.
1: Λοιπόν, θες, οπότε λέει, με αυτή τη συνάντηση των πολλών πλανητών και με την κάτσε να δω πως θα το συντάξω, γιατί είμαι και ο λιγοντίας και τύλος. Λοιπόν, και με όλη αυτή έτσι την αποχώρηση του ανάδρομου Ερμή, θα έχουμε και πολιτικές εξελίξεις, λέει, σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Μπράβο στη Λίτσα πατέρα.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο, όχι μπράβο.
1: Να σου πω κάτι, ο Ρομέρο πάντως ξέρεις τι έκανε στον Τραμπ.
0: Ναι. Τον έβγαλε λίγο από το κάδρο της φωτογραφίας.
1: Βασικά δεν του άπλωσε το χέρι.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν να μην τον είδε.
0: Γεια σας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει.
0: Ποιος είναι ρε παιδί μου?
1: Κάτι μου θυμίζει.
0: Καλέ.
1: Αυτό.
0: Είναι πολύ ωραία μουσική για χαλί.
1: Έτσι. Πάρε ένα χαλί τώρα.

0: Ωραίο, ε.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Θέλω να σας διαβάσω άλλον έναν τίτλο εφημερίδας. Και θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά τι βαθμό θα βάζατε αν σας το έβαζα εγώ αυτό σε άσκηση στη σχολή, ωραία. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Παρακαλώ βαθμολογία.
0: Πώς, τίτλος.
1: Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία με μεγάλα γράμματα.
0: Τίτλος. Okay. Υπάρχουν εισαγωγικά?
1: Όχι. Καθόλου.
0: Να μην ξαναμπεί σε αυτό το site. Η απάντησή μου.
1: Οπότε είναι κάτω από 5.
0: Η βαθμολογία
1: ναι.
0: μου είναι κάτω από 5.
1: Αν είχε εισαγωγικά.
0: Αν είχε εισαγωγικά θα το δεχόμουν. Διότι
1: okay.
0: Υπάρχει στις εκφράσεις μας η πύλη ναι, της ναι, ναι. κολάσεως, ειδικά ως χριστιανοί ορθόδοξοι.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε συχνά πυκνά. Υπάρχουν αυτό.
1: Αλλά λείπουν τα εισαγωγικά. Παιδιά, ναι. συγγνώμη, αλλά... Sorry.
0: Ναι.
1: Στο Ιράν θα μεταφερθούμε, διότι είχαμε τις εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενέη, ο οποίος ετάφη στο πατρογονικό του οίκο. Είχαμε κάποια συνθήματα εναντίον του Προέδρου Πεζεσιάν, ο οποίος ανήκει στην προοδευτική πτέρυγα του Ιράν, του καθεστώτος. Τον λένε προδότη, τον είπαν αμερικανόφιλο και φοβούνται οι ειδικοί που ασχολούνται με το Ιράν ότι μπορεί να ξεσπάσει και ανοιχτός εμφυλίος. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό. Όμως οι δύο μήνες κατάπαυσης πυρός που έγιναν βοήθησαν πάρα πολύ το Ιράν να ξαναενεργοποιήσει τους συμμάχους του στην περιοχή, όπως τους Χούθη και τη Χεσμπολά. Και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι που λένε «Ξαναπάμε σε πόλεμο» ή όπως έκανε ο Ομπάμα «Πάμε να δώσουμε μια συμφωνία στους Ιρανούς να τελειώνουμε». Τι θα γίνει, ο Τραμπ ξέρει. Μόνο. Πάντως, από ό,τι βλέπω, και η Ιαπωνία έχει ένα προβληματάκι.
0: Όλοι έχουν προβλήματα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ άλλο. Δεν θέλω άλλα προβλήματα. Δεν γίνεται, γιατί έχουμε και στη χώρα μας προβλήματα, Αγγελέ. Τα οποία βέβαια... Είμαι θάλασσα, δεν είμαι... Τα οποία βέβαια επηρεάζονται από τις εξωτερικές ειδήσεις. Αλλά η ακρίβεια τσακίζει κόσμο. Οι πολύ υψηλές τιμές στην ενέργεια επίσης τσακίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ακόμη περισσότερο τσακίζει τους νέους, οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός της Ελλάδας να συρρυκνώνεται. Αν συμπεριλάβεις και τα τροχαία και όλα αυτά τα υπόλοιπα που γίνονται, άστα να πάνε.

0: Τι έχουμε, λέει, έχουμε πρεμιέρα από τον Άκτορ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πάμε καλά και μπορούμε να...
1: Πάμε πολύ καλά, κυρία.
0: Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις του κυρίου Δένδια για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και μας λέει ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά και να μην έμενε, φροντίζουν τα μέσα να μας τη θυμίζουν. Το ζητούμενο είναι ότι μας θυμίζουν μαζί και το ποιος και ποιοι
2: Jack, keep your hands off my stack.
0: Συνετέλεσαν σε αυτή την κατοχή. Επίσης έχουμε full time of vacations στα λιμάνια.
2: It's after me. An acre is the area of a rectangle whose length is not for her.
0: Πάμε με φόρα.
1: Σήμερα...
0: για τα ελληνικά νησιά.
1: Έβλεπα απευθείας σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά,
0: oui.
1: Μια πρωινή εκπομπή, και είδα τόσο κόσμο 6.30 ώρα το πρωί και 6.20. Τόσο πολύ κόσμο για να φύγει για...
0: διακοπές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι φυσιολογικό, εντάξει.
1: Και δόξα τω Θεώ είδα και παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Που λέει πάμε με το Youth Pass και με τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Καταρχάς υπάρχει κόσμος ο οποίος κατάγεται από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε επίθεση με drones σε δεξαμενόπλια του Προκοπίου και του Αλαφούζου. Ελληνικότατα δηλαδή. Επίσης ο Νίκος Δένδιας, για να συμπληρώσω αυτό που είπε πριν, είναι ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής.

0: Έχεις κάτι εσύ να μας πεις?
1: Θέλετε να σας πω λίγο το χρονικό της, της εισβολής? Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν στις 15 Ιουλίου 1974 όταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος κάλεσε την στρατιωτική δικτατορία των Αθηνών, τον Δημήτρη Ιωαννίδη, να αποσύρει τους Έλληνες αξιωματικούς από την Εθνική Φρουρά. Ο δικτάτορας Ιωαννίδης αρνήθηκε και τότε ξεκίνησε η πρώτη πράξη του πραξικοπήματος. Με άρματα μάχης να εισβάλλουν στο Προεδρικό Μέγαρο και τον Πρόεδρο Μακάριο να καταφέρνει να καταφεύγει στο εξωτερικό με κίνδυνο της ζωής του και να κάνει και το περιβόητο διάγγελμα που ακούμε κάθε μέρα σε κάθε επέτειο. Βασικά στις 20 Ιουλίου που λέει «Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούς. Είμαι ο Μακάριος». Η τουρκική εισβολή ξεσπά στις 20 Ιουλίου με την Τουρκία να κάνει απόβαση στην Κυρίνια έως τις 23 Ιουλίου που έφτασε στα πρόθυρα της Λευκωσίας.
0: Εντάξει, okay, τώρα μπορούμε να πάμε σε ένα ωραιότατο τραγουδάκι και σε ωραιότατες διαφημίσεις για να μιλήσουμε και με την Πεντανόστιμους, να δούμε αν θα την έχουμε στον αέρα.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.

0: πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον.

0: δηλαδή?
1: Αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.
7: Χορηγός εκπομπής.
8: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
1: Συγχωρήστε με που άργησα να βγω στον αέρα. Μιλούσα με τη Γεωργία Κουτσούκου, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν θα μπορέσει να βγει. Αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν, οδηγεί και δεν επιτρέπεται, όπως ξέρετε όλοι. Αλήκα. Αύριο θα έχουμε Γεωργία Κουτσούκου. Είμαστε στο τέταρτο μέρος.

0: Μέρος της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτα σου 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης. Για να δούμε τι έχει να πει, γιατί εγώ ήμουν εντός, εκτός και έπειτα αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης. Τι έχουμε, Άγγελε, έχουμε κάτι σε εξέλιξη?
1: Έχουμε από την Ουκρανία μεγάλη επιχείρηση 400 Ουκρανικών drone.
0: Τη νύχτα έγινε αυτό, ε.
1: Ναι, και έχουμε άλλη μία τώρα που μιλάμε εναντίον της Μόσχας. Οπότε περιμένουμε την απάντηση του Κρεμλίνου.
0: Μάλιστα.
1: Έχω ζώδια, άμα θέτε.
0: Καταρχάς να πούμε ότι είμαστε στο ημίωρο του Volcanoes Farm, Φαρών 150, στην πόλη της Καλαμάτας. Τα δικά τους, τα φρέσκα, τα ντόπια, τα εξαιρετικά, τα τρυφερά κρέατα και κρεατοσκευάσματα που μόνο στο Volcanoes Farm Φαρών 150 βρίσκουμε. Βρίσκουμε και λουκάνικο, είτε χοιρινό, είτε μοσχαρίσιο, σε πάρα πολλές εκδοχές. Μπορώ να σας πω ότι ξεπερνούν τις 25, για να μην πω τις 35.

Καθημερινά ετοιμάζουν εξαιρετικά κρεατοσκευάσματα και τα απολαμβάνουμε αφού πάρουμε και τη συμβουλή για τον τρόπο μαγειρέματος. Ο Ανδρέας και ο Αλέξης είναι πάντα εκεί και μας εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο και κυρίως με το χαμόγελο.

0: Για πάμε στα ζώδια σου τώρα.
1: Θα ήθελα να πω και κάτι ότι η πρωινή καρφίτσα έχει το τρίπτυχο της επιτυχίας. Έχει ποιότητα, έχει ασφάλεια, έχει και γνώση. Το τρίπτυχο...
0: Έχει και γεύση.
1: Ναι, βεβαίως. Πάει...
0: Μην βλέπεις που σε διώχνουμε σένα στο τελευταίο ημίωρο. Για να μην σε ταλαιπωρούμε.
1: Το κομμάτι της γευσιγνωσίας το έχω αφήσει σε εσάς.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Με ποιο ζώδιο θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα ζυγό?
0: Δεν πάει να ξεκινήσουμε ό,τι θέλει.
1: Ζυγέ, η εβδομάδα φέρνει ανανέωση στην κοινωνική και προσωπική σου ζωή. Ο ήλιος το λέοντα φωτίζει φίλους, ομάδες και στόχους. Ενώ το εξάγωνο στο Δία, έτσι ξεκινάμε δυναμικά, σε Δία και Ουρανό μπορεί να φέρει μια ευχάριστη είδηση ή μια νέα προοπτική που δεν είχες υπολογίσει. Το τρίγωνο στο Δία Ποσειδώνα.
0: Πολλά τρίγωνα μαζευτήκανε, βάλει και κανένα τετράγωνο μέσα γιατί θα χάσουμε την μπάλα.
1: Σε βοηθά να πιστέψεις περισσότερο στις δυνατότητές σου και να κυνηγήσεις ένα σχέδιο που σε ενθουσιάζει. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολικές προσδοκίες. Συνεχίζουμε με τον Κριό. Βλέπετε ότι εμείς θα πηγαίνουμε και λίγο τουρλού τουρλού. Κριέ, η εβδομάδα είναι μία από τις πιο δημιουργικές και αισιόδοξες του καλοκαιριού. Το τρίγωνο Δία Ποσειδώνα ενισχύει την έμπνευση, τη χαρά και την πίστη σου σε ένα προσωπικό όνειρο. Η είσοδος του ήλιου στο Λέοντα φωτίζει τον έρωτα, τη δημιουργία και την ανάγκη να απολαύσεις τη ζωή. Ωστόσο, η αντίθεση Δία Πλούτωνα σε προειδοποιεί να μην παρασυρθείς από υπερβολές ή να μην επιμείνεις σε κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις πλήρως. Μία ευχάριστη έκπληξη σε περιμένει για να βγεις από τη ρουτίνα σου. Συνεχίζουμε με τον Ταύρο. Κυρία για σας.
0: Μάλιστα.
1: Ταύρε.
0: Συγκινήθηκα, συγκινητικά συγκινήθηκα.
1: Η προσοχή σου στρέφεται σε οικογενειακά θέματα.
0: Αλίμονο.
1: Σπίτι και προσωπική ασφάλεια.
0: Αλίμονο. Η Ιωάννα και να κάνει κάτι άλλο.
1: Η είσοδος του ήλιου στο Λέοντα φέρνει εξελίξεις που αφορούν την κατοικία ή την οικογένεια. Αυτό που συζητούσαμε το πρωί. Το τρίγωνο Δία Ποσειδώνα σε βοηθά να οριμάσεις.
0: Πόσο πια να... θα πέσω άμα οριμάσω.
1: Και να οραματιστείς το μέλλον πιο αισιόδοξα.
0: Α...
1: Ενώ το εξάγωνο Δία Ουρανού.
0: Είδες, έπρεπε να πας στον Ταύρο για να έρθει το εξάγωνο. Με μούρλανες με το τρίγωνο μέχρι τώρα.
1: Μπορεί, για πες. Μπορεί να φέρει μια ξαφνική οικονομική ή επαγγελματική ευκαιρία. Κυρία, προσέξτε το.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο ανάδρομος Κρόνος σε βοηθά να να ξεκαθαρίσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να βρίσκονται δίπλα σου.
0: Ναι.
1: Ξεσκαρτάρισμα οπότε.
0: Ναι.
1: Αγαπημένε Σκορπιέ, ο ήλιος περνά στο υψηλότερο σημείο του οροσκοπίου σου και στρέφει το ενδιαφέρον σου στην καριέρα και στον προσωπικό στόχο.
0: Μην διαβάζεις σαν καθυστερημένο παιδάκι.
1: Έχω πιάσει τώρα.
0: Σαν να πηγαίνει διπιαγωγείο, μάλλον όχι και ζητώ συγγνώμη για την έκφραση. Δεν ήταν ευπρεπής. Μην κάνει σύλλαβη στάλε και πηγαίνει πρώτη δημοτικού.
1: Το τρίγωνο Δία Ποσειδώνα ενισχύει τη δημιουργικότητα και την έμπνευση. Ενώ το εξάγωνο Δία Ουρανού.
0: Να τα εξάγωνα και εδώ με το Σκόρπιο.
1: Ευκαιρίες μέσα στη συνεργασία.
0: Ναι.
1: Μια εβδομάδα μπορεί να σου προσφέρει μια σημαντική εξέλιξη που να φέρει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ποιος άλλος έχει μείνει? Δίδυμος. Ορίστε, αυτά είναι.
0: Δίδυμος. Έλα, είναι συντονισμένος ο Δίδυμος. Σε περιμένει, παιδί.
1: Ωραία.
0: Μου.
1: Δίδυμε.
0: Λοιπόν, έλα, η cool, να τα εμπεδώσει.
1: Είσαι
0: πάμε.
1: Από τους πρωταγωνιστές της εβδομάδας.
0: Να τα μας. Βαρεθήκαμε να σε βλέπουμε πρωταγωνίστρια.
1: Το εξάγωνο Δία Ουρανού στο
0: εξάγωνο
1: ζώδιο σου
0: και εσύ.
1: Φέρνει ευκαιρίες, νέες ιδέες και εξαφανίζει εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά σου.
0: Εξαφανιζόλ.
1: Εξαφανιζόλ. Άπαντες. Spray, spray. Επίσης,
0: τέζα την βλέπω το δίδυμο να κυκλοφορεί.
1: Έρχονται εξελίξεις που μπορούν να σου αλλάξουν την καθημερινότητα προς το καλύτερο.
0: Όπα, όπα.
1: Η είσοδος του Δία στο Λέοντα ενισχύει τις επαφές σου, τις μετακινήσεις και τις επικοινωνίες.
0: Αποκλείεται τις μετακινήσεις, το υπογράφω. Αποκλείεται.
1: Ένα τηλεφώνημα, μια συνάντηση ή μια είδηση μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για νέα σχέδια.
0: Οπα,
1: η τύχη βρίσκεται με το μέρος σου.
0: Να τα μας, μας το παίζεις και δύσκολη. Λοιπόν, για συνέχισε.
1: Το ξώτης. Αναστασία, σε παρακαλώ, έλα εδώ.
0: Αναστασία, η σειρά τώρα θα δει σχόλιο.
1: Το ξώτη. Είσαι από τα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο.
0: Και για τα μούτρα σου μιλάει. Και εσύ το ξώτης είσαι.
1: Το ξέρω.
0: Για πάμε ή το ξότε.
1: Το τρίγωνο δι Ποσειδώνα.
0: Σιγά πάλι στα τρίγωνα, πέσαμε πάλι.
1: Αυξάνει την αισιοδοξία και σε βοηθά να πιστέψεις ξανά σε ένα σχέδιο που σε ενθουσιάζει.
0: Σχέδια βλέπω, πολλά σχέδια.
1: Έμα δηλαδή.
0: Μόνο σε μένα τα είπε μαύρα.
1: Το εξάγωνο.
0: Σε σκαρτάρισμα.
1: Το εξάγωνο δια ουρανού φέρνει ευκαιρίες μέσα από συνεργασία. Μάλιστα. Ενώ ο ήλιος το λέοντα ανοίγει νέους δρόμους σε ταξίδια, σπουδές και προσωπική εξέλιξη.
0: Άντε, παιδιά, καλά ταξίδια.
1: Αμήν.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
1: Η εβδομάδα σου θυμίζει ότι το μέλλον μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρον από όσα φαντάζεσαι. Άμα θέλετε να πάμε σε ένα τραγουδάκι για να πω τα υπόλοιπα έξι.
0: Α, έξι, καλά, για πες άλλο ένα, δύο.
1: Ωραία.
0: Πάμε, να μείνουν λίγα.
1: Πάμε στα καρκινάκια, τους φίλους μου.
0: Πάμε στους φίλους μας.
1: Καρκίνε.
0: Ναι.
1: Μετά από αρκετές εβδομάδες έντονων εξελίξεων, αρχίζεις να αισθάνεσαι μεγαλύτερη σταθερότητα.
0: Σιγά μη σκίσεις.
1: Η είσοδος του ήλιου στο λέοντα στρέφει την προσοχή σου στα
0: σκίσεις,
1: οικονομικά.
0: Πώς λέβες, τη γάτα. Ναι.
1: Yes, the little cat.
0: Yes. Curiosity killed the cat.
1: Yes, στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά της... Τα οικονομικά και τις προσωπικές αξίες.
0: Α, έχει και προσωπικές αξίες ο καρκίνος.
1: Ε, ναι.
0: Μπράβο, καρκίνε.
1: Το τρίγωνο δι Ποσειδώνα σε βοηθά να πιστέψεις περισσότερο στις δυνατότητές σου και να δεις νέες προοπτικές εκεί που πρόσφατα έβλεπες εμπόδια.
0: Πίδα τα εμπόδια δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ καιρός.
0: Εντάξει. Γη. Σταθερά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσείς και οι εγώκεροι, τα ταυριά και οι εγώκεροι είστε τα πιο σταθερά ζώδια.
0: Εννοείται. Και οι παρθένοι.
1: Και οι παρθένοι.
0: Είναι γη.
1: Αχα. Η εβδομάδα σε καλεί να δεις βαθύτερα τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σου. Ο ήλιος το λέοντα στρέφει το ενδιαφέρον σε οικονομικές συμφωνίες, υποσχέσεις και συναισθηματικές δεσμεύσεις. Το τρίγωνο δια Ποσειδώνα σε βοηθά να βρεις λύσεις.
0: Εγώ κεράκια.
1: Θα βρουν λύσεις σε οικογενειακά και προσωπικά ζητήματα. Ενώ ο ανάδρομος Κρόνος σε καλεί να επανεξετάσεις θέματα που αφορούν το σπίτι και τη βάση της ζωής σου. Ποιοι μας έχουν μείνει τώρα? Τώρα έχουμε τους φίλους μου, τους Λέοντες. Είναι όλοι φίλοι μου.
0: Για πάμε, γιατί έχουμε και οροσκόπο.
1: Όχι. Η εβδομάδα σου ανήκει. Ο ήλιος.
0: Α, αυτά είναι. Αφού δεν τα βρήκαμε από τα ζώδια, θα το βρούμε από τον οροσκόπο. Πάντως κάπου θα βρούμε άκρη.
1: Ναι, με μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της χρονιάς. Το τρίγωνο δια Ποσειδώνα αυξάνει την αισιοδοξία, την έμπνευση και την πίστη στις δυνατότητές σου. Ενώ το εξάγωνο δια Ουρανού φέρνει ευκαιρίες που μπορούν να αλλάξουν θετικά την πορεία σου. Η αντίθεση δια Πλούτωνα σε καλεί να αποφύγεις υπερβολές και παιχνίδια δύναμης. Παιδιά, προσέχετε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ακόμα Παρθένο, Υδροχό και Ιχθύ.
0: Τραγούδι.
1: Τραγουδάκι.
0: Πριν περάσουμε στους επόμενους. Με στυλάκι κιόλας.
1: Το

0: Μοστά σου, όμως δεν θα σταθεί. 31 Αυγούστου λίγη ολοκληρώνεται η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπα, σ' αγαπώ κι ας μη σου το πα, που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2021. Οι εκταμιεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταματήσουν στα μέσα Οκτωβρίου.
1: Στις εκλογές το ίδιο.
0: Παρά αυτά, τα έργα και οι επενδύσεις που εγκρίθηκαν θα συνεχιστούν έως το 2029, διατηρώντας την επίδρασή του στην οικονομία για αρκετά ακόμη χρόνια. Όχι για αρκετά, για δύο ακόμη. Μην προσπαθείς να μας ωραιοποιήσεις τα πράγματα, Μαρινάκη, με τη σελίδα σου. $36 δις ευρώ διατέθηκαν στη χώρα

0: Αυτό
1: οι δράσεις που πήραν χρήματα, υγεία, οικονομία, κοινωνία, υγεία, 13 δράσεις. Οικονομία, κοινωνία, 7 δράσεις. Mm-hmm. Μεταφορές, υποδομές, τα δικά μας παιδιά δηλαδή, 12 δράσεις. Τα δικά μας παιδιά επίσης, ενέργεια, περιβάλλον, 10 δράσεις. Παιδεία, έρευνα, 10 δράσεις.
0: Μπράβο.
1: Ψηφιακό κράτος, δημόσια διοίκηση, 8 δράσεις.
2: Ο κύριος Πυρακάκης.
1: Απτά. Τα είπα διότι ταιριάζουν με την τοποθέτηση των πλανητών. Γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτά και στα επόμενα ζώδια. Για πάμε τα επόμενα.
0: Υδροχόε. Ο ήλιος περνά απέναντί σου και φέρνει στο σκηνικό σημαντικές σχέσεις και συνεργασίες. Το εξάγωνο Ποσειδώνα Πλούτονα και Δία Ουρανού σε βοηθούν να δεις νέες προπτικές εκεί που πριν υπήρχαν αδιέξοδα. Μια γνωριμία, μια συνεργασία μπορεί να αλλάξει θετικά την καθημερινότητά σου.
1: Μάλιστα. Ακουάριος ήταν αυτό.
0: Πι.
1: Όμαστε. Οκ.
0: Παρθένος. Πάμε.
1: Γη.
0: Άνοιξε.
1: Γη.
0: Αυτή είναι η εβδομάδα εσωτερικής προετοιμασίας και στρατηγικής. Ο ήλιος περνά στο Λέοντα και σε οθεί να λειτουργήσει πιο πρακτικά, παρατηρώντας τις εξελίξεις πριν κινηθείς. Το τρίγωνο Δία Ποσειδώνα σε βοηθά να καταλάβεις καλύτερα τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Ενώ το εξάγωνο Δία Ουρανού μπορεί να φέρει μια απρόσμενη ευκαιρία που αφορά το μέλλον σου. Ο ανάδρομος Κρόνος σε καλεί να αναθεωρήσεις οικονομικές και συναισθηματικές δεσμεύσεις. Μέσα στη χαρά είναι για τον Παρθένο πάντως. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια. Έλα ψαράκι, πάμε. Μπράβο. Η εβδομάδα σε βοηθά να βελτιωθείς στην καθημερινότητά σου και να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδια σου. Το τρίγωνο Δία Ποσειδώνα λειτουργεί εξαιρετικά για σένα, καθώς αυξάνει την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητά σου. Ο ήλιος στο Λέοντα φωτίζει την εργασία, την υγεία και τις συνήθειές σου. Ενώ το εξάγωνο Δία Ουρανού φέρνει ευχάριστες ειδήσεις που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια.
1: Τελείωσες, Άγγελε.
0: That's it.
1: Άντε γεια σου, Άγγελε. Τα λέμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9.
0: Bye,
1: να
0: bye,
1: συνεχίσω
0: love.
1: Μόνη μου. Άντε Αγγελάκο μου να ξεκουραστείς.
0: Bye.
1: Bye.
0: Πολύ με κουράσατε σήμερα. Να ξεκουράσατε.
1: Λοιπόν, ο Άγγελος φεύγει. Η πρωινή καρφίτσα, τέταρτο μέρος, τέλος. Πάμε για το πέμπτο μαζί να μαγειρέψουμε ωραία.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσήνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσήνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσήνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσήνη. Τυροκομική Μεσσήνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν στο 5ο ημίωρο. Συντονισμένοι στους 94 και 8 στο κανάλι Ανακαλεμάτας. Το ημίωρο της Τυροκομικής Μεσσήνης των αδελφών Πετρόπουλη. Εμείς οι Μεσσίνοι τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Εσείς οι επισκέπτες δεν έχετε παρά να τα γνωρίσετε κι εσείς, να τα επιλέξετε, να τα απολαύσετε, να τα δοκιμάσετε. Γιατί όταν μιλάμε για παράδοση, γιατί όταν μιλάμε για γνήσια τυροκομικά προϊόντα, όλο αυτό συνοδεύεται από το όνομα Τυροκομική Μεσσίνης Αδελφή Πετρόπουλη. Μία πλήρης γκάμα προϊόντων, την οποία θα τη βρείτε και στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη στη Μεσσίνη. Δοκιμάστε, επιλέξτε, απολαύστε. Keep your hands off my... Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη γραβιερούλα. Η γραβιερούλα της τυροκομικής Μεσσίνης είναι ένα τυρί κίτρινο. Get on with your work. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές παρασκευές. Σήμερα λοιπόν έχουμε αλμυρά μπισκότα με γραβιέρα και πατατοσαλάτα φούρνου με γραβιέρα και μπέικον. Για ετοιμαστείτε, χαρτί και μολύβι, τραγούδι και αμέσως μετά υλικά για τα μπισκότα τα αλμυρά.

0: Κριτικό αυτό που θα πω τώρα, μία κουταλιά του γλυκού ρίγανη ή θυμάρι, εάν σας αρέσουν. Πολύ απλά σε ένα μπολ θα ανακατέψετε το αλεύρι, το τυρί, τη ρίγανη ή το θυμάρι, το αλάτι και το πιπέρι. Θα προσθέσετε το κρύο βούτυρο και θα τρίψετε με τα δάχτυλά σας μέχρι να μοιάζει με βρεγμένη άμμο. Ξέρετε, δημιουργεί αυτά τα σβολάκια. Θα ρίξετε το αυγό και θα ζυμώσετε ελαφρά μέχρι να γίνει μία ενιαία ζύμη, γιατί το αυγό θα βοηθήσει αυτό που έχουμε προπαρασκευάσει να γίνει πιο λίο. Θα πλάσετε τη ζύμη σε ρολό, θα την τυλίξετε με μεμβράνη και θα τη βάλετε στο ψυγείο για μία ώρα, γιατί πρέπει να σφίξει. Θα προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Oh, yeah, yeah.
1: Poems,
0: στις αντιστάσεις κατά προτίμηση θα κόψετε το ρολό σε φέτες πάχους 1/100, θα τα απλώσετε στο ταψί, μπορείτε να τα πιέσετε λίγο με το δάχτυλο, αφού έχετε βάλει αντικολλητικό χαρτί, θα ψήσετε 15 με 20 λεπτά περίπου μέχρι να ροδίσουν και θα έχετε τα εξαιρετικά αλμυρά μπισκότα με γραβιέρα από την Τυροκομική Μεσίνης, νόστιμα και πεντανόστιμα και φρεσκότατα και σνακ και για το πρωί και για το απόγευμα, αλλά και για το βράδυ στο μπαλκόνι όταν δεν έχει καύσωνα, ή για το σαλόνι με το κλιματιστικό. Όπου κι αν είστε, μπορείτε να τα απολαύσετε. Και αν έχετε και παρέα, ακόμη καλύτερα.

Νίνο, Θεός. 15 χρόνια μετράει αυτό το κομμάτι. Τι σας έχω εγώ εδώ? Θα πάρετε 4 μεγάλες πατάτες, 120 γραμμάρια μπέικον ψιλοκομμένο, 150 γραμμάρια τυροκομική μεσίνη, αδελφή Πετρόπουλη, σε κυβάκια. Θα πάρετε το κομμάτι και θα το κόψετε σε κυβάκια. 150 ml κρέμα γάλακτος για αυτούς που προσέχουν τη διατροφή τους με χαμηλά λιπαρά. Αλάτι και πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά για την πατατοσαλάτα φούρνου με γραβιέρα και μπέικον, τραγουδάκι και μετά εκτέλεση. Σας αφήνω το χρόνο να πλύνετε και να βράσετε για 15 με 20 λεπτά τις πατατούλες με τη φλούδα. Γιατί αυτό είναι και το πρώτο στάδιο της συνταγής. Πάμε στο καινούριο του Δήμου Αναστασιάδη.

0: Δήμος Αναστασιάδης, λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη συνταγή μας, η οποία είναι πανεύκολη, έτσι. Δεν πιστεύω να σας προβλημάτισα. Είπαμε, πρώτα απ' όλα θα πλύνουμε καλά τις πατάτες και θα τις βράσουμε με τη φλούδα για 15-20 λεπτά. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Οι πατάτες θέλουμε να κρατάνε ελαφρώς στο κέντρο. Θα τις κόψουμε σε πολύ χοντρές φέτες, θα τις τοποθετήσουμε σε ένα πυρήμαχο σκεύος. Θα προσθέσουμε το μπέικον και φυσικά τη γραβιέρα της τυροκομικής μεσίνης ανάμεσα στις πατάτες. Θα περιχύσουμε με την κρέμα γάλακτος και θα αλατοπιπερώσουμε. Θα ψήσουμε για 25-30 λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί και να κάνει την τραγανή κρούστα και να δέσει η κρέμα γάλακτος. Θα τα βγάλουμε από το φούρνο, καλή μας όρεξη, θα απολαύσουμε εξαιρετικά. Mysterious scribblings, a secret code. Μαζί.
1: Oh, poems no less.
0: Με έναν, θέλετε, φιλέτο κοτόπουλο. Με δύο καλαμάκια κοτόπουλο.
1: Right,
0: με μία πράσινη σαλάτα.
1: New car, caviar.
0: Όπως καταλαβαίνετε, θα απολαύσουμε. Αυτό είναι. Μένουμε εκεί. Με αυτή τη συνταγή σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, να προσέχετε. Οι θερμοκρασίες σήμερα θα είναι λίγο υψηλές. Προσέχουμε για να έχουμε. Σας εύχομαι πάντα τα καλύτερα και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για το απόγευμα στις 7. Ιωάννα στο τετράγωνο, Ιωάννα Μαλούση, Ιωάννα Γουρνά, στα καλύτερά μας. Και σε αυτά που έρχονται σας στέλνω την αγάπη μου, να προσέχετε τον εαυτό σας και να κάνετε τις σωστές, τις πολύ σωστές επιλογές. Να μένετε στους 94 και 8 στο κανάλι 1.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
3: προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

μιλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
6: Συντονισμένη επιστρέφει η Εκοημιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στη δεύτερη ώρα από τα τρία ημίχρονα και τις τρεις ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Να πούμε και τώρα ένα ακόμα good week. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Παναγιώτης, σκέψου να παίζει η Πορτογαλία στην παράταση με 10 και να ήταν ο Ρονάλντο Μέση. Θα τον είχαν ξεσκίσει τον προπονητή της. Χθες ήταν απλά Κυριακή. Ναι, αλλά και τι έκανε ο Μέση σε αυτό το Μουντιάλ και τι είχε κάνει και ο Ρονάλντο με την Πορτογαλία, το αντίστοιχο. Αυτό δεν μετράει, φίλε μου. Δεν διαφωνώ, Παναγιώτη, σε αυτό που λες, αλλά να τα λέμε όλα. Να τα βλέπουμε όλα. Σωστά. Λοιπόν, καλημέρα, Ευάγγελε. Τι θα κάνουμε τώρα? Καμιά μεταγραφή θα κάνουμε. Μακάρι να ισχύει αυτό που είπε, 4 με 5 μεταγραφές πάνω σε αγωμενίδη AXG. Ναι. Όχι, δεν έχω δει τον Ολυμπιακό. Για μην εκφράζεις έτσι, ρε φίλε, για την ομάδα σου. Δεν είναι σωστό. Δεν τον έχω δει στα φιλικά. Είσαι απαξιωτικός σκεπάρνη το Γιάρεντσουκ. Αυτό το σκεπάρνη που βγαίνει και τα τέτ και αντί να πλασάρει, βαράει, βολέ, δεν είναι για τον Ολυμπιακό. Είσαι υπερβολικός, Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο. Έχουμε Σταύρο. Καλημέρα, κύριε Γεωργακόπουλε, κύριε Πράκτορα, τι κάνετε?
1: Πόσες καλημέρες θα πεις, καλημέρα.
0: Τέσσερις. Γιατί είναι καλημέρες όπως απευθύνομαι σε αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, έτσι και σε σένα απευθύνομαι με τέσσερις καλημέρες.
1: Καλημέρα, λοιπόν.
0: Πώς τα είδατε?
1: Για πολλά.
0: Σωστό και αυτό. Τις κινήσεις του Ριμπάλντα, τις άμεσες. Σου έκανα τώρα, περίμενα να σου πω για το Μουντιάλ και σου
1: είπα... Τον Κάγκουρα.
0: Κάγκουρα. Ναι. Μα έχει μια αιμονή, το έφερε το σαχαμπό που είναι σαγαπό. Κάγκουρα, τώρα δεν μου λες Κάγκουρα εσύ. Όχι εσύ.
1: Εγώ φταίω, σου πήρε παιδιά.
0: Ορίστε.
1: Εγώ φταίω.
0: Σου ξέφυγε, είναι το Κάγκουρας. Τι?
1: Κοίταξε, λέω, είναι ένα παίχτη που δεν έχει δοκιμαστεί πέρα από την Σερβία. Το Ισραήλ δεν το ξέρουμε. Δηλαδή,
0: MVP του Ισραηλινού πρωταθλήματος. 12 γκολ, 11 ασίστ, το αντίθετο.
1: Εγώ.
0: Πρωταθλητής με τη Χαπόελ Μπερσεβά. Μετά από 8 χρόνια η Χαπόελ Μπερσεβά, πρωταθλήτρια.
1: Εγώ δεν τον βλέπω να είναι αντιπινέδα.
0: Όχι, δεν είναι αντιπινέδα. Αυτό είναι λάθος των τίτλων που βάζουν στις ιστοσελίδες. Ο άνθρωπος είναι ψηλά, είναι οχταροδεκάρι. Δεν είναι. Είναι για τις θέσεις εκεί που έπαιζε ο Περέιρα, ο Ζωά Μάριο, ο Λιούμπισιτς.
1: Την ένταση.
0: Ναι.
1: Την πίεση ψηλά σε σχέση με τον Πινέδα. Πινέδα, υπάρχουν κανένα-δυο χαρακτηριστικές φάσεις του τελευταίου προτάσματος, σαν play-off δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που χάνει ο ίδιος την μπάλα, γιατί αυτό είναι το μόνο του μειονέκτημα. Μερικές φορές στην προσπάθεια του να κάνει κάτι παραπάνω, έκανε κάποια βία στα λάθη. Αλλά πάσα περιπτώσει έχασε μόνο την μπάλα ανάμεσα στην μικρή και στη μεγάλη περιοχή προς τη δεξιά πλευρά. Και σε δευτερόλεπτα βρέθηκε να κυνηγάει.

0: Τι θα λένε όλοι τότε, εν πάση περιπτώσει. Απλά εγώ θα κάνω μια παρατήρηση. Παίζει εντωμεταξύ. Ακούστηκε ότι γενικότερα και ο Κάγκουα ήταν στη λίστα του Ριμπάλντα από το περασμένο καλοκαίρι.
1: Υπάρχει πληροφορία για τάκα του Νίκολα της Πέρσης μετά τα μάτια.
0: Μπράβο, υπάρχει, για το Μαέστρο και αυτόν το κοιτάζανε από το, από το Δεκέμβριο. Της Αλάνια Σπόρ είναι ο αμυντικός χαφ. Απλά θα πω ότι μου αναφέρθηκε ότι η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση και στον Μπιλάλ Ναντίρ. Που είναι ελεύθερος, που κυκλοφορεί ελεύθερος από τη Μαρσέη, 23 χρονών, διεθνής Μαροκινός, που εσχάτως γράφτηκε ότι τον κοιτάει και ο Κοτσόλης για τον Παναθηναϊκό, το οχτάρο εξάρι της Μαρσέη, που φέρεται να έχει προτάσεις που δεν έχει κλείσει ομάδα, έχει γραφτεί για τη Στουτγκάρδη, την Άιντραχτ Φραγκφούρτη, στη Στρασβούργ. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ριμπάλντα και η σκάουτ το Μαλφιτανό. Αυτός τον είχε στην Μαρσέη. Λένε ότι έχει κάνει πρόταση η ΑΕΚ, αλλά είναι μια δύσκολη περίπτωση. Τώρα, αν ήταν αυτός το Γενάρη που λέγανε με ελεύθερο που θα δούμε κτλ., δεν το ξέρω, αλλά στο κρατήσουμε και αυτό το όνομα το, του Μπιλάλ Ναντίρ.
1: Ναι, ούτε άλλο οι Μαροκινοί έχουν έπεσει. Κάπου πήρε το μάτι μου μια απορία γιατί δεν μπορεί, πήγε να πάρει τον άντρα πάντα.
0: Ποια?
1: Κάπου πήρε, λέω, το μάτι μου μια εύλογη απορία την οποία συνυπογράφω.
0: Ναι.
1: 8 εκατομμύρια από τον Πινέδα να πάει να τα δώσει, να πάρει τον Άμπραμπατ.
0: Μα δεν κάνει τέτοιες μεταγραφές ο Ριμπάλντα, ρε φίλε, δεν το έχεις καταλάβει. Διαβάζω τώρα τα νούμερα, του...
1: Δεν έχω καταλάβει, αλλά πέρα από το τι μεταγραφές κάνει ο Ριμπάλντα, Τσαχαμπό, Μπεντράιζ,
0: Γεωργίεφ, Ρέλβας, να τα λέμε όμως, Ρέλβας να δούμε και τα καλά του να λέμε, ρε φίλε. Νίκολιτς αυτός τον έφερα, μην του πιστώσουμε τον Νίκολιτς.
1: Λοιπόν, μετράει και η αγωνιστική στόχευση της ομάδας.
0: 100%. Απλά θα πω εγώ κάτι για να μην το ξεχάσω με το Κάγκουα, ότι είναι μια ακόμα μεταγραφή στα επίπεδα των 3,5-4 εκατομμυρίων, γιατί δεν είναι λίγα. Αυτά τα λεφτά δεν είναι λίγα, έτσι, που δίνεις, γιατί και ο Καϊρίνεν και ο Ζουμπκόφ και ο Βάργα πήγε παραπάνω, εκεί είναι. Από 3,5 μέχρι 4,5 εκατομμύρια, ένα. Δεύτερον, είναι παίκτες όμως όλοι, ρε φίλε, αυτοί, καλοί παίκτες, αλλά φέρνεις τον Φιλανδό από την Σπάρτα, από την ομάδα της Πράγας στην Καλή, που έπαιζε κεντρική Ευρώπη, αλλά δεν είχε πρόταση από άλλη ομάδα. Φέρνεις τον Ουκρανό που ήταν στην Τραμπζοσπορ στην Τουρκία, που μετά από ένα χρόνο ήθελε να φύγει και η Τραμπζοσπορ δεν είχε πρόβλημα να τον δώσει. Πας παίρνεις τώρα τον Κάγκουα που στον Ερυθρό Αστέρα δεν έπαιξε, στο Ισραήλ εκτοξεύθηκε σεζόν, MVP κτλ. Το περιέγραψες εσύ. Δηλαδή, βλέπω ότι δεν προσπαθεί να, όπως είχε φέρει τον Κουτέσα που ήταν ο MVP της ομάδας πέρυσι, ποιας ήταν, πρόπερσι, συγγνώμη, που έκανε μια φοβερή σεζόν και τον έφερε, αλλά τη διαφορά στην ΑΕΚ δεν την έκανε. Βλέπω δηλαδή ότι...
1: Άκου λίγο, με τον Κουτέσα είμαι λίγο επιφυλακτός, με έννοια ότι και τον Κοϊτάρη του Κουτέσα δεν τον είχαμε, θέλει να καλός.
0: Σωστό, να στο δώσω, να στο δώσω αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μιλάμε για ελεύθερο παίχτη, όταν παίρνεις έναν παίχτη ελεύθερο, δεν μου πληρώνεις, δεν παίρνει μας χασμό λεφτά. Να του δώσει το περιθώριο. Βλέπω εγώ τώρα την ΑΕΚ, την περσινή και την φετινή, όσο και αν δεν έπαιξε ο Περέιρα, έπαιξε τα πάγια τις προάλλες, και με την απώλεια του Πινέδα, ποιος θα πιέσει,
0: Δεν είναι θέμα μόνο πιέσεις, είναι κάτι που είπε, προσωπικότητα, ηγετικότητα. Όταν φέρνεις παίχτες από αυτά τα πρωταθλήματα, τα συγκεκριμένα, έτσι, δεν είναι από κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, από κάποιο πρωτάθλημα που... Όταν φέρνεις παίχτες από τέτοια πρωταθλήματα, εκεί εγώ έχω την αίσθηση, η δεν έχει κάνει, δεν έχει κινηθεί να πάρει έναν παίχτη από πρωτάθλημα, από τα 7-8 μεγάλα πρωταθλήματα. Έτσι. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Και πρόσφυγα να μιλάς, δεν μιλάμε ότι τώρα να φέρνεις παίκτες, εντάξει τώρα ο Μαέστρο είναι και 22-23 χρονών.
1: Έχει προοπτική μεταπόλησης.
0: Ορίστε.
1: Έχει και προοπτική μεταπόλησης και είναι και βασικό στην ειδική ομάδα της χώρας του και έχεις και έναν άλλο
0: ναι.
1: που μπορεί να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί ευκολότερα.
0: Πάση περιπτώσει. Ολυμπιακό πώς θα βλέπεις τις τελευταίες 6 μέρες, τις τελευταίες 3 μέρες στον Νικολακόπουλο έχω διαβάσει 7 διαφορετικά ονόματα χαφ που μου δίνει το απόλυτο χάος αυτό το πράγμα. Δηλαδή σήμερα από χθες διαβάζω αυτόν τον πολύ καλό τον Καναδό που είχε βάλει και γκόλ στο Μουντιάλ, τον Ιουστάκιο, για τον Μπραγκάνσα πολύ καλός παίκτης παρότι που έρχεται από χιαστό της Sporting. Προηγουμένως είχα διαβάσει δύο Ισπανούς που δεν

0: ήταν τίποτα το φοβερό ο Μπελτράν και ο Εσπόζητο. Πριν είχα διαβάσει για τον Μόρο που ήθελε πέρυσι και η ΑΕΚ. Δηλαδή μέσα σε τρεις μέρες τουλάχιστον 6 ονόματα χαφ στον Ολυμπιακό.
1: Το όνομα του Εσπόζητο παίζει ψηλά και σήμερα.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαίρο.
0: Ναι. Αλλά αυτό εμένα που δείχνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση και βάζουμε, ή κάποιος μπορεί να είναι από αυτούς και βάζουμε ονόματα που μπορεί να έχουν προταθεί κτλ. Κτλ.
1: Ότι έχουν προταθεί, όλοι έχουν προταθεί.
0: Ναι. Ποιος όμως παίζει όλους αυτούς.
1: Είναι σαφές αυτό.
0: Ναι. Και κάποιοι από αυτούς, παιδί μου, όταν λέμε όταν ο Ολυμπιακός πήγαινε για Άμραμπατ και Μπρόζοβιτς και τώρα ακούγονται κάποια από αυτά ονόματα που δεν είναι το αντίστοιχο επίπεδο, πρέπει να καταλάβουμε, να καταλάβω και εγώ τι θέλουμε. Επίσης, μεγάλο ερωτηματικό στον Ολυμπιακό, τι γίνεται με τον Όσο. Τον αριστερό μπακ που τα είχε δώσει ώρα, πήγε να τον φέρει, προσπαθούσε κτλ. Και χθες μάθαμε ότι αποσύρεται ο Ολυμπιακός γιατί δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπα. Δηλαδή, κάτσε τώρα. Λίγο σαν να με δουλεύουν εμένα. Όλο αυτό το διάστημα που γινόταν η διαπραγμάτευση δεν τον είχαν ρετώσει στο Μεντιλίμπαρ. Και όταν φτάσανε κοντά στο να κλείσει, τότε λένε αποσύρθηκαν γιατί δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν σου κάνει ένα εντύπωση αυτό?
1: Όχι, όχι. Δεν μου κάνει γιατί.
0: Γιατί?
1: Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα,
0: ναι,
1: που έχει αποδείξει ότι κυνηγάει παίχτες και με προοπτική. Όσοι το παίρνουμε τώρα παίζει. Με τη Λίμπα μπορεί να μην τον έχει συγκορυφθεί την τρίτα, ή μπορεί να τον έχει, ή μπορεί να έχει το γρίφο με τους δύο μπακ που έχει τώρα που ενώνει.
0: Προτιμούσε άλλον παίκτη το Μπεντρόσα που η Σεβίλη τον είχε δώσει δανεικό και δεν τον έκανε. Αυτόν προτιμάει από τη Σεβίλη και όχι τον Όσο. Έτσι που είναι και πιο μικρό ο Όσο. Νεάρα 22 χρονών.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι όταν έχουμε να κάνουμε με τον Ολυμπιακό και κυρίως με την Ισπανική αγορά, μην ούτε πούμε ότι πάει τον παίκτη τώρα ή τώρα, μπορεί να τον πάει τον παίκτη τώρα για τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Για δύο χρόνια, για την προοπτική που μπορεί να βλέπει ένα παίκτη. Κάποια στιγμή είχα παίκτες δανεικοί του Ολυμπιακού από το Καζακστάν, ξέρω εγώ, μέχρι την Κύπρο και από...
0: Ναι ρε φίλε, αλλά σου ξαναλέω Σταυρό, μου κάνει εντύπωση, δηλαδή μια εβδομάδα παίζει του Όσο και ξαφνικά φτάσαμε στην Κυριακή για να πούμε ότι δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι πήγε, ρώτησε και τα λοιπά, έκανε διαπραγμάτευση, γιατί είναι ακριβώς παίχτης. Ζητάγανε, είχαν ξεκινήσει από 12 εκατομμύρια, έγινε διαπραγμάτευση, δεν είναι ότι προχωρήσαν και τώρα δεν τον θέλει. Anyway, πάντως χθες σε όλα τα ρεπορτάζ προφανώς, γιατί υπήρχε ενημέρωση σχετική, ξέραμε, το είχαμε πει εδώ, γιατί χάλασε του Στάνιτς, γιατί ο ατζέντης του ή κάποιος οικογενειακός φίλος ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ενώ είχαν συμφωνήσει για 800 χιλιάρικα, ζήτησε 1,600 μαζί με τη δική του προμήθεια, έτσι. Και έτσι χάλασε.
1: Υπάρχουν μεταγραφές που χάλανε τις προμήθειες.
0: Ξέρεις ποιος ήταν αυτός ο τύπος,
1: Ποιος?
0: Αυτός που...
1: Όχι, δεν το ξέρω, για πες.
0: Θυμάσαι έναν Μπέλιτς που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό?
1: Μπέλιτς. Μα, τόσοι έχουν περάσει.
0: Ο μπαμπάς του. Νομίζω ο Μπέλιτς είχε περάσει επί Μπάγεβιτς πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη θητεία του Μπάγεβιτς, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Ο μπαμπάς του Αυδαστονού ήταν ο άνθρωπος που ήρθε εδώ πέρα στην Αθήνα και μιλούσε με τον Ολυμπιακό.
1: Μεταγραφές και μεταγραφές που χάλασαν για τις καθημερινές απαιτήσεις που εγείρουν κάποιες προμήθειες. Για πέσει ο Μελισανίδης για παράδειγμα δεν πήρανε ποτέ
0: προμήθειες.
1: Ζητούσε μόνο.
0: Κάτσε, του είχαν πάρει γιατί διαφορετικά δεν θα ερχόντουσαν και δεν παίζαν αυτοί. Του είχε πάρει και το φύσαγε και δεν κρύωνε. Ήταν οι μοναδικές μεγάλες προμήθειες που είχε πληρώσει τα αδέρφια Λέμιτς που δεν αστείευονται, που του είχαν φέρει το center for τότε, τον Αργεντίνο. Πώς το λέγανε, όχι τον Πόνσε, τον άλλον που είχε έρθει, που είχε προβλήματα με τους τραυματισμούς, που μετά έκανε μεγαλύτερη καριέρα από τον Πόνσε. Τον Μπογιέ, μπράβο, ναι. Οι Λέμιτς τον είχαν φέρει και είχαν πάρει, φίλε, 400 χιλιάρικα. Για Μελισανίδη να δώσει 400 χιλιάρικα προμήθεια. Και πίσω, φίλε, έχει περάσει στα ψηλά. Τώρα να επανέλθω λίγο στην ΑΕΚ, είπα Πόνσε και τα λοιπά. Η ΑΕΚ Επιλιόπουλου έχει κάνει τις τρεις πιο ακριβές πωλήσεις της, γιατί και του Πινέδα έτσι όπως εξελίχθηκε, πώληση ήταν. Τις τρεις πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία και έχει βάλει στο ταμείο της κοντά στα 36 εκατομμύρια. Λιβάη, Γκαρσία, Πόνσε και Πινέδα.
1: Και τα τρία δώρο του Αλμίδα.
0: Καλά, τον Πόνσε δεν ήταν του Αλμίδα, τον ήταν και από πριν. Έτσι.
1: Όχι.
0: Του Λιβάη, Γκαρσία και ο Πινέδα είναι δώρα. Του Πόνσε θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Ο Πόνσε δεν θα ερχόταν τη δεύτερη φορά που δεν είχαμε μεταγραφεί.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε ο Αλμίδα και αν δεν υπήρχε το δίκτυο του Σαμπερτίνη.
0: Οκ, okay, εντάξει, ας το πω. Αλλά του Λιβάη Γκαρσία που τον εξέλιξε, τον έκανε center four και τον Πινέδα που τον έφερε και. Ναι, είναι.
1: Έτσι όμως ότι ο τρόπος παιχνιδιού. Γιατί και ο Πόντς είχε βάλει 10 γκολ. Τα μισά τα βάλει με τον Ατόμο, τώρα δεν έχει σημασία. Πάρτι, λογιζόταν στην ιεραρχία πίσω από τον Λιβάη. Και χάρη στους τραυματισμούς του Λιβάη και στην αξιοποίηση από τον Αλμέιδα, μέσα σε ένα χρόνο τον πούλησε σχεδόν με τα διπλά σε λεφτά που τον είχε αγοράσει.
0: Ναι, 9 εκατομμύρια στην Χιούστον. Λοιπόν, όπως επίσης, ένα άλλο τώρα πώς να δει σημειολογικά, γιατί πρέπει να βάλουμε.
1: Λέμε.
0: Άκου, θα το ξεχάσω, λέμε. Τώρα άκου σημειολογικά, θα σ' αρέσει αυτό που θα σου πω, γιατί δεν το έχεις παρατηρήσει. Είπα προηγουμένως ότι ο Ριμπάλντα αγοράζει από πρωταθλήματα που δεν είναι στα 6-7. Φέρνει παίχτες. Και πουλάει ή βρίσκει άκρες για να διώνει παίχτες σε αντίστοιχα πρωταθλήματα. Δηλαδή, Λιβάη Γκαρσία στην Ρωσία. Τον Μαρσιάλ και τον Πινέδα στο Μεξικό. Τον Πόνσε στο Χιούστον.
1: Τον Πόνσε δεν πούλησε ο Ριμπάλντα.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν ο Ριμπάλντα. Οκ. Εντάξει. Ναι. Αυτά. Απλά τώρα μου ήρθε. Ολοκλήρωσε.
1: Τον Πινέδα πάλι δεν τον πούλησε ο Ριμπάλντα.
0: Το διαπραγματεύτηκε όμως ο Ριμπάλντα, φίλε.
1: Τι διαπραγματεύτηκε. Το αν θα δώσει τα 4 εκατομμύρια σε 5 ευρώ ή σε 8.
0: Θα μπορούσε ο Ριμπάλντα, ρε φίλε, να πει ότι όχι, στον πρόεδρο δεν ήταν, το θέλουμε. Δώσε τα 2 εκατομμύρια να τον ανανεώσουμε. Είπε κάτι τέτοιο, το αντίθετο.
1: Δεν έλεγε ποτέ για παίχτη 29 χρονών.
0: 30, μην κόβεις τέτοια σε.
1: 30.
0: Ναι, θα κλείσει σε λίγους μήνες τα 31.
1: Δεν έλεγε ποτέ λοιπόν ο Ριμπάλντα, γι' αυτό έλεγα εξαρτήσει τον Ριμπάλντα. Δεν είναι και τόσο ζεστό.
0: Παναθηναϊκός Πάξη, έλα, σε τρέχω. Παναθηναϊκός Πάξη, τι βλέπεις, την περνάμε την Πάξη, εμείς ο Παναθηναϊκός.
1: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση μεγάλη το τρέιλερ του Sky.
0: Τι λέει το τρέιλερ του Sky?
1: Ότι η ομάδα του Jacob, όπως τον αναφέρει.
0: Μα έτσι θέλει ο Ντίστο, Jacob. Έτσι αρέσει και στον Αλαφούς από ό,τι μου έχουν πει. Μου αρέσει που αυτό το Jacob το βρήκε πολύ ωραίο το Jacob. Του αρέσει Jacob.
1: Το τρέιλερ του Sky λοιπόν λέει ότι η ομάδα του Jacob Νιστρούπ ολοκλήρωσε εντυπωσιακά την προετοιμασία της και πάει στο μάτι με την Bucks. Τώρα αν το 4-1 με την Rapid ήταν εντυπωσιακή ολοκλήρωση προετοιμασία ή διασυρμό, το αφήνω στην κλήρωση του καθενό. Δεν νομίζω ότι η Bucks μπορεί να πει να κάνει χαρακτήρι.
0: Όπως και τα ζευγάρια που, από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον αποκλείσει την Πάξη και εκεί δεν μπορεί να. Θα πρέπει να κάνει χαρακτήρι. Δηλαδή, εντάξει, νέα ομάδα ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή, αλλά έχει ένα μίνιμουμ ποιότητας πολύ υψηλό. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στον τρίτο προκριματικό, αλλά τώρα στην τρίτη, αλλά οι δύο πρώτες φάσεις. Ο Παναθηναϊκός εύκολα ή δύσκολα θα πρέπει να τις περάσει τις ομάδες. Και την Πάξη που την είδα σε ποιο μάτσι ήταν τώρα πρόσφατα, λίγη, μικρή, χαμηλό εμπόδιο.
1: Δηλαδή, πιο εύκολη κλήρωση από αυτή που είχε η ΑΕΚ πέρσι για εποχή.
0: Η ΑΕΚ είχε την Χαπόελ Μπερσεβά.
1: Άρεσε μεσού, Χαπόελ και μετά την Άντερνετ.
0: Ναι. Ναι, οι Ισραηλινές ομάδες είναι δύσκολες ομάδες. Εκεί τον είχαν δει και καλά τον Κάγκουα της ΑΕΚ. Μπα περιπτώσει, Φαν Τρόχελον, πώς τον είδε στο Φαν Τρόχελον? Ρε φίλε, δεν το θυμάμαι. Στα δύο μάτς με την Σάμπσουσφορ μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί τον ήξερα από παλιά και τον παρατηρούσε ενδεχομένως ο Εντσάμ. Δεν το θυμάμαι το Φαν Τρόχελεν, ρε φίλε.
1: Σε ποια μάτς?
0: Το ένα, συγγνώμη, με την ΑΕΚ Σάμπσουσφορ ΑΕΚ.
1: Με τον
0: Παναθηναϊκό
1: τον
0: θυμάσαι? Δεν το είχα δει πισταμένα, να σου λέω την αλήθεια. Με την ΑΕΚ όμως είχα δει. Που έκαναν πάρτι τη ΑΕΚ. Στην άμυνα της Σάμπσουσφορ.
1: Μήπως έλειπε ή έλαμπε για τις αμουσίες.
0: Να σου πω, αυτό που ακούγεται για την ΑΕΚ τον Μαροκινό, τον Ναντίρ, Μπιλάλ Ναντίρ, γιατί λένε ότι έχει μπει και ο Παναθηναϊκός. Αν και στο τέλος δεν νομίζω θα τα χαλάσουν για Αλαφούζος Ηλιόπουλος, αν υπάρχει, αν όντως ενδιαφέρει την ΑΕΚ ο Ναντίρ. Τον ξέρεις, τον έχεις παρακολουθήσει καθόλου?
1: Δύο Μαροκινούς.
0: Έπεσε. Ναι. Α, δύο Μαροκινούς.
1: Δεν βάζει την ομάδα σου.
0: Ζαρουρί και Ναντίλ, ε.
1: Ναι.
0: Δύο Ολλανδούς βάζεις όμως.
1: Ούτε δύο Ολλανδούς. Μάλλον δύο Ολλανδούς βάζεις, αλλά όχι στην ίδια θέση. Όχι στην ίδια γραμμή.
0: Μάλιστα. Παπαμιμίκο, το φίλο, πώς τον είδες το Σάββατο?
1: Ο Παπαμιμίκος πρέπει κάτι να κάνει.
0: Τι είπε.
1: Κάτι πρέπει να κάνει κάπω το να δικαιολογήσει το. Ναι. Πάρει το γενικό πρόσωπο.
0: Έδωσε νέο όραμα ότι τελευταία χρονιά φέτο θα ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Από το επόμενο καλοκαίρι θα ξεκινήσει για τη νέα Τούμπα κτλ. Και οι ρεπόρτερ όλοι από το Σάββατο λένε αυτό πρέπει να είναι ο μεγάλο στόχο του ΠΑΟΚ, δηλαδή το νέο γήπεδο κτλ. Αλλά μεταγραφέ κάνει ο ΠΑΟΚ. Πάει τώρα του έχει προταθεί ο Χωσελού, ένα βετεράνο Ισπανό, γκολτζή βεβαίω, σεντερφόρ, που είχε περάσει ως αναπληρωματικός και από τη Ρεάλ στα τελευταία.
1: Είναι σαν 36 το όμως.
0: Εντάξει. Τώρα το καινούργιο το έχεις ακούσει, το διάβασες.
1: Πιο απ' όλα.
0: Ότι εμπιστεύεται πολύ μύθου, θέλει να βγάλει ο Λύση το μύθου, είναι και ο Γερεμέγεφ και θα πάει με αυτούς τους δύο και βλέποντας και κάνοντας μετά με σεντερφόρ, όταν θα προκύψουν και καλύτερες και περισσότερες προτάσεις για σεντερφόρ.
1: Το μύθο εγώ τον θεωρώ καλύτερο από τον Τζίμα.
0: Ναι.
1: Είσαι και καλύτερο για τον Μουστούδα στον τρόπο που ξέρει τη θέση. Εγώ.
0: Γεροσιλής, ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα βγει στην πορεία.
0: Mm.
1: Αλλά αν δουλευτεί, θεωρώ πως θα απογειώσει την καριέρα.
0: Κοίτα, ο Λύση έχει μάθει να δουλεύει. Το ροκ αυτό τον ξεπέταξε που πήρε ο Ολυμπιακός, έτσι, αυτό τον ανέδειξε. Έχει μάθει να δουλεύει στην Ισπανία ο Ιταλός.
1: Όπως όλοι στην Ισπανία, δεν είναι.
0: Όπως όλοι, σωστά το λες. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση να επιστέψει και να σου πω και κάτι. Θα είναι και για τη δουλειά του πολύ μεγάλο credit να βγάλει το μύθο ο Λύση. Το βλέπει και σαν πρόκληση. Δεδομένα.
1: Τώρα όμως ότι πάμε να βγάλουμε το μύθου και το λέω Λύση μέχρι ότι για να πάρουμε center forward θέλουμε τουλάχιστον αν είναι να αγοράσουμε λεφτάρι μπάλτα χώρια τις αποδοχές. Και αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Τα λες ωραία γιατί έχουμε εκεί και θέματα. Μάλιστα, λοιπόν θα είσαι και στο δεύτερο μισό του δευτέρου ημιχρόνου ή να σε αποδεσμεύσουμε γιατί θα μας κόψει τώρα που νεράσει.
1: Δεν νομίζω να προλάβω.
0: Εντάξει, ευχαριστώ. Άντα, τα πούμε αύριο. Σταύρος Γεωργακόπουλος ήταν, τον ευχαριστούμε, τον ακούσαμε και σήμερα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα επιστρέψουμε σε 4 με 5 λεπτά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skull Park είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για

0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Είμαστε ακριβώς στο μισό της και της σημερινής τρίωρης εκπομπής εδώ στις Μιχίες. Θέλω θέλοντος, σύμβατος, επιτρέποντος, έτσι θα πάμε μέχρι τέλος του Ιουλίου. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Εντάξει, θα απαντήσουμε σε όλα. Βέβαιψα τα ποντίκια εδώ. Άλλο ποντίκι δούλευα προηγουμένως, άλλο τώρα. Και προσπαθούσα να πατήσω για να τα δω και δεν γινόταν τίποτα. Ο Σταύρος, ο φίλος μου, επικοινωνιολόγος Ολυμπιακός, λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε μου. Τα είπες υπέροχα για τον Όσο. Εντόπισες εξαιρετικά και τη στρατηγική επικοινωνίας για φέτος. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο κυματοθράψης. Δεν τα βρήκαμε στα λεφτά. Δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Φέραμε παίκτη χωρίς νόημα, λέγε με Αντρέ Λουίς. Τον ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ. Είναι εμφανές πως ο συμπαθής Μέντι βοηθάει πολύ στη διαδικασία. Κρύβει το τεράστιο οργανωτικό πρόβλημα του Ολυμπιακού μετά την αποχώρηση Κορδόν και κερδίζει χρόνο και στον Ευάγγελο Μαρινάκη που για φέτος έχει στόχο τη μάχη με την κυβέρνηση, λέει ο Σταύρος. Μπορεί να φέρει ο Αλαφούζος, Βαγγέλη και Γένσεν και Ουνάη. Και τους δύο όχι, γιατί θα είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά τα λεφτά. Αλλά έναν από τους δύο, ναι, μπορεί να τους φέρει. Αν σκεφτείς ότι πάνω κάτω τα ίδια κασέ έχει και ο Γένσεν, το ίδιο κασέ έχει και ο Γένσεν και ο Ουνάη, σίγουρα θα γράφει τρία μπροστά οι αιτήσιες αποδοχές του. Όσον αφορά το transfer fee που θα χρειαστούν, είναι εκεί στα 8 με 10 εκατομμύρια. Τώρα να δώσει 16 με 20 εκατομμύρια για Γένσεν και Ουνάη και δύο συμβόλαια που συνολικά θα του κοστίζουν 6,5 εκατομμύρια και τα δύο, το αποκλείω. Μήπως η ΑΕΚ πούλησε τον Πινέδα λόγω cost control, Βαγγέλη? Όχι, φίλε μου. Ήταν μια στο τέλος επιχειρηματική απόφαση χωρίς συναισθηματισμούς. Από τη στιγμή που Πινέδα πίεζε, έχω ξαναπεί, 11 εκατομμύρια για 4 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά, πίεζε μέχρι και να δεχτεί διακανονισμό η ΑΕΚ της Μοντερέι. Από τη στιγμή που Αλμέιδα τον έπεισε, από τη στιγμή που Αλμέιδα έπεισε τη Μοντερέι να δώσει τα 8 εκατομμύρια, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια τον ήθελε η Μοντερέι, αλλά δεν έδινε το buyout, έπρεπε να πάρει αυτή την απόφαση η ΑΕΚ. Και από τη στιγμή που ποτέ η ΑΕΚ δεν έφτασε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις συμβολαίου που είχε από το Μάιο ο Πινέδα, κρίθηκε να τον πουλήσουν, γιατί τα 8 εκατομμύρια ήταν ένα πολύ, πολύ καλά λεφτά. Αυτό.

Ο Στέφανος λέει πάντως, κύριε Μίχο, μετά από Πάξη, αν περάσει κάτι μου λέει Αύστρια και μετά αν περάσει Χετάφε με τις ευλογίες του κύριου Θόδωρου. Δεν συμφωνείτε? Του κύριου Θόδωρου, του Θεοδωρίδη. Γιατί ρε παιδιά τρώτε αυτό το? Δηλαδή, συγγνώμη, ο Θεοδωρίδης θέλει το κακό του Παναθηναϊκού. Επειδή υπάρχουν ρεπόρτερ που λένε του Παναθηναϊκού που λένε κάτι τέτοιο, η Αθήνα που εννοηθεί, τα βάζουν με το Θεοδωρίδη. Όχι, εγώ είμαι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, θα στήσει την κλήρωση ο Θεοδωρίδης για να πέσει δύσκολος αντίπαλος στο Παναθηναϊκό. Ρε Στεφάνε. Εντάξει, δεν τα πιστεύω. Λέει. Αυτά τα πράγματα. Μπας περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Έχουμε κανένα νεότερο Μαντζολάκι. Ισχύει πως έβαλε βέτο ο Μέντι να μην φύγει μέχρι να έρθει αντικαταστάτης. Δεν χρειάζεται να βάλει βέτο ο Μέντι Λίμπαρ γι' αυτό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς θα το έκανε. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά δεν ξέρω αν είναι βέτο του Μέντι Λίμπαρ. Δεν χρειάζεται να μπει τέτοιο βέτο. Για τον Τζολάκι, αυτό που ξέρω είναι ότι και πέρυσι ο Τζολάκης όντως έχει ζητήσει να φύγει και γι' αυτό το λόγο δεν έχει προχωρήσει το θέμα της ανανέωσης συμβολέου του. Θέλει να πάει να παίξει σε ένα το πρωτάθλημα βασικά στην Premier League. Και πέρυσι είχε προτάσει και πέρυσι ήθελε, αλλά πίστηκε να μείνει να παίξει στο Champions League, να ανέβει και η χρηματιστηριακή του αξία, θα πω εγώ. Ο Τζολάκης θα φύγει, θα είναι πώληση. Νομίζω ότι μέχρι τέλος ηλίου τώρα θα είναι η Χάλη, κάποια άλλη πρεμιολυγκάτη ομάδα. Με τα λεφτά που έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός, πωλείται ο Τζολάκης και θα πουληθεί. Δεν έχει να κάνει. Θέλει όμως να κλείσει τον αντικαταστάτη του πριν ο Ολυμπιακός. Ο Κοτάσκι που αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων ονομάτων έχει προταθεί, δεν νομίζω όμως ότι παίζει σοβαρά. Ο Κοτάρσκι γενικότερα προτείνεται δεξιά και αριστερά. Θέλει να ξεφορτωθεί τον, να τον ξεφορτωθεί η Κοπενχάγη, τον έχει βγάλει στη βιτρίνα. Είναι θέμα χρόνου με τον Τζολάκη και να έρθει η πρόταση που θέλει. Λοιπόν, Ευάγγελε, πολύ ΑΕΚ, πες μας κάτι για τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε ολόκληρη παρέα. Ευχαριστώ. Έχω πει και για τον Ολυμπιακό, φίλε μου. Πάμε πάλι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει το θέμα του Τζολάκη. Ο Τζολάκης θα φύγει. Είναι έτοιμος. Θέλει και ο ίδιος. Και καλά θα κάνει το παιδί. Για μένα είναι μια διαφορετική περίπτωση, αλλά Πινέδα. Κι αυτός. Δεν θα είναι εύκολο να αντικατασταθεί ο Τζολάκης. Ανεξάρτητα του τερματοφύλακα, πόσο καλός θα είναι, δεν θα εύκολο να αντικατασταθεί ο Τζολάκης. Για τον Όσο μου κάνει εντύπωση η διαχείριση της υπόθεσης, τα είπαμε και προηγουμένως. Θα πάει για άλλο ένα αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός πλέον. Σάλιακα, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει κλείσει. Εγώ τον θεωρώ πολύ καλή περίπτωση για backup του Μαφέως. Στην πορεία θα μπορούσε να παίξει και βασικός ο Σάλιακας. Δεν ξέρω γιατί έχει κολλήσει. Αν ο πραγματικός λόγος είναι ότι η Σεντ Πάολη ζητάει 300-400 χιλιάρικα παραπάνω, κολλήσει εκεί, παίζει κάτι άλλο. Στα χαφ, το γεγονός ότι έχουμε μπαράζ ονομάτων τις τελευταίες μέρες μου δείχνει ότι υπάρχει θολούρα και ότι δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα για τον Άμραμπατ. Για τον Μπρόζοβιτς δεν ασχολείται νομίζω πλέον ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μπρόζοβιτς έχει προτεραιότητες άλλα πρωταθλήματα και τεράστιες ομάδες έχει προτάσεις και από μεγάλες ομάδες. Το γεγονός ότι ακούει τόσα πολλά ομόνοματα μου δείχνει μια θολούρα. Σίγουρα θα πάρει χαφ ο Ολυμπιακός, όπως για μένα θα πάρει και εξτρέμ. Για το Στάνιτς είναι αλήθεια, βεβαίως όταν τα λέγαμε εμείς κοκοκό, ότι η δουλειά χάλασε όταν ήρθε ο Ατζέντης και ζήτησε τα διπλά από αυτά που ήξερε ο Ολυμπιακός, όχι ο Ατζέντης, ο άνθρωπος της οικογένειας Στάνιτς, που τον εμπιστεύεται η οικογένεια Τσάνα Στάνιτς, γιατί ήταν άλλος ο Ατζέντης, του άλλος αυτός ο άνθρωπος, ζήτησε κοντά στο 1,6. Εκεί χάλασε. Κύριε Μίχο, μη ρουφάτε συνεχώς τη μίξα με ανοιχτά μικρόφωνα. Είναι αγιανές και αδιαστικό, λέει ο Δημήτρης ο Μίχας.

Εσύ γιατί ακούς ρε Μίχα το Μίχο που είναι αγενέστατος και αηδιαστικός? Αλλά σου έδωσε την ευκαιρία να μου την πεις και να νιώσεις ικανοποιημένος στο διάβασα. Γιατί γουστάρω να λειτουργώ και σαν απορροφητήρες, απορροφητήρας πολλών από εσάς που έχετε ξεκινήσει η εβδομάδα σας, να έχει ξεκινήσει με τα θεματάκια σας. Οπότε στέλνουμε, έχετε μάθει έτσι να στέλνετε. Γιατί αν δεν ήταν ο Μίχος, να στα διαβάζει και να τα ακούτε και να ικανοποιείτε ότι την είπα στο Μίχο. Γιατί το ίδιο θα μπορούσε να το πεις με πολύ πιο ευγένεια. Αλλά πού να σε διακρίνει η ευγένεια? Γιατί ξέρετε, υπάρχει ευγένεια που τη μαθαίνεις, υπάρχει όμως και φυσική ευγένεια που την έχεις, που την κουβαλάς. Επίτηδες για σένα τώρα, το ξανά την ξαναφύσιξα για να μου ξαναστηλήσεις, Δημήτρη Μίχα. Ο Τζόρτζιο λέει, το είπε και την Παρασκευή αυτό με το τρέιλερ ο Γεωργακόπουλος. Σαφώς και είναι γραφική εκεί στο Sky, αλλά όταν θέλουμε να είμαστε εκμηρίας, μην επαναλαμβανόμαστε για εντυπώσεις. Όπως επίσης ένας αποκλεισμός του Παναθηναϊκού σε οποιαδήποτε προκριματική φάση του Conference League θα είναι βαρύ πλήγμα χωρίς δικαιολογίες. Τέλος, ένα αγώνα δύσκολο μένει σε κάποιους η απόδοση ενός αμυντικού, πολύ περισσότερο ενός μεσοεπιθετικού παίκτη. Σαφώς και ο Φαν Ντρόχελεν δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, τουλάχιστον τη χρονική περίοδο που τρέχουμε, αλλά προκαταβολικό θάψιμο, κύριε Σταύρο, είναι άδικο για τον οποιοδήποτε. Δεν χρειάζονται υπερβολές για να δείξουμε ότι είμαστε αδέκαστη, μην τυχόν και μας βάψουν με τα χρώματα κάθε ομάδα. Ούτως ή άλλως κρινόμαστε σε αυτή τη ζωή όλοι. Τζόρτζιο, εγώ, γιατί είπα και εγώ ότι δεν τον θυμάμαι, αλλά εγώ μένω στο γεγονός ότι ο Φαν Ντρόχελεν είναι η πρώτη επιλογή του Κοτσόλη. Ο Κοτσόλης, ο οποίος έχει κάνει καλός ή κακός μια μεγάλη προεργασία με παίκτες από τον Γενάρη, Φεβρουάριο, έχει καταλήξει σε αυτόν. Ο Κοτσόλης προς τιμήν του ήθελε το Φαν Ντρόχελεν όχι στα λεφτά που έφτασε η μεταγραφή, και γι' αυτό είχε ακολουθήσει μια συγκεκριμένη τακτική για να τον έφερνε με 3,5-4 εκατομμύρια, αλλά είναι νούμερο ένα επιλογή. Θα τον δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά, έτσι. Για παίκτες όπως και για τον Κάγκουα. Δηλαδή για τον Κάγκουα είπε, δεν είπε μόνο για τον Φαν Ντρόχελεν ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, έτσι. Τι να πιστεύω, ρε Θανάση, ποιος θα είναι πιο ακριβώς? Κάτσε να έρθουν και θα τους δούμε και θα τους συγκρίνουμε και θα έχουμε να λέμε, να κριτικάρουμε, να λέμε τις απόψεις μας, να κονιορδεύουμε, έτσι δεν είναι, Θανάση? Γιατί με ρωτάει ποιος θα είναι πιο ακριβώς πιστεύεις θα είναι ο χαφ του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, Βαγγέλη? Τελικά ο Αντρέ Λουίς θα πουληθεί ή όχι? Τι βλέπεις? Αύριο πάει και ο Ελκαμπή στην Ολλανδία. Αφού πάει ο Ελκαμπή, πάντως στην κατάσταση που είναι πήγε και ο Ταρέμι, πάει και ο Ελκαμπή, μαζεύονται σιγά σιγά. Το Ζώτα Σίλβα τον προορίζει για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, μάλλον. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, είναι ακόμα νωρίς. Εντάξει, υπάρχουν τα φιλικά, έρχονται και τα επίσημα για τον Ολυμπιακό. Έτσι τουλάχιστον διατυπώθηκε στην ενημέρωση προς τους ρεπόρτερ από τον Ολυμπιακό ότι ο Στάνιτς από τη στιγμή που άλλαξε τις απαιτήσεις του, και είναι λογικό να εκνευρίστηκε ο Ολυμπιακός με την υπόθεση Στάνιτς, γιατί είχε κάνει ολόκληρο αγώνα 15-20 μέρες με τη Λουντογκόρετς, και όταν ήρθε σε συμφωνία με τη Λουντογκόρετς και ήρθαν οι άνθρωποι του Στάνιτς στην Αθήνα, ξαφνικά ακούσανε να τους λένε άλλα ποσά. Δηλαδή και η πλευρά Στάνιτς το έπαιξε όπως και η πλευρά Λουντογκόρετς. Από τη στιγμή που είδε ότι έπιασε, δηλαδή κάθε φορά ζητούσε παραπάνω η Λουντογκόρετς, έπιασε, σου λέει, γιατί να μην ζητήσουμε κι εμείς παραπάνω, αφού πήγε η μεταγραφή σε εκείνα τα ποσά. Εκεί το τελείωσε ο Ολυμπιακός. Στη διαρροή, εν πάση περιπτώσει, που δόθηκε ήταν ότι αποκτήθηκε και ο Ζώτα Σίλβα που μπορεί να παίξει τη θέση που έπαιζε και ο Στάνιτς. Έτσι τουλάχιστον το θυμάμαι. Καλημέρα, καμάρι της Βάθιας και απορροφητήρα της Παράνοιας. Υπάρχει πιθανότητα να επαναφέρεις στους ρεπόρτερ των ομάδων? Βοηθάει και σένα αυτό να ξεδιπλωθείς όπως γίνεται με τον Πράκτορα? Ήταν πολύ καλύτερα π.χ. με Γρομιτσάρη. Μήπως είναι επιλογή λόγω του υλικού που υπάρχει, το οποίο δεν σε εκφράζει? Πάντα με σεβασμό η άποψή μου, λέει ο Χάρης Μπάμπης. Θα δούμε. Έτσι θα πάμε μέχρι τέλος Ιουλίου, που τελειώνει και η σεζόν, τουλάχιστον για μένα, και μετά με τη νέα σεζόν θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το νέο πρόγραμμα και πώς θα είναι. Θα τα δούμε τώρα, ρε φίλε μου. Πώς έχουμε, 20, 21, πώς πήγε? 20, 10 μέρες μείνανε, βαριά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Χάρη μου, θα το δούμε αυτό από τον τέλος Αυγούστου. Ένας παίκτης που έπαιρνε 200 χιλιάρικα στην Τουρκία έρχεται εδώ με μεγάλο συμβόλαιο. Στο Αμβούργο έφυγε κακήν κακός, γιατί δεν ανέβηκαν και ξέφυγε από ένα δυστύχημα και βγήκε ζωντανός, υπερβολικά τα λεφτά για τον Ολλανδό. Δεν είπα ότι έχει συμβόλαιο 200 χιλιάρικα. Είπα ότι πλήρωσε transfer fee
η Samsung Sport στην Union Βερολίνο, αν θυμάμαι καλά, 200 χιλιάρικα. Δεν είπε ότι έχει συμβόλαιο 200 χιλιάρικα. Μπορεί να μην το διατύπωσα σωστά, έτσι. Και στην Τουρκία, από την Bundesliga πήγε, μπορεί να δόθηκαν λίγα λεφτά για την αγορά του, αλλά το συμβόλαιό του θα ήταν μίνιμουμ 500-600 χιλιάρικα. Έτσι. Ο κύριος Θεοδωρίδης θέλει το καλό του Παναθηναϊκού ή κάποιες ελληνικές ομάδες πλην του Παναθηναϊκού. Θυμάστε τις προηγούμενες κληρώσεις και αυτή με την Πάξη μονίμως πέφτει με τις δυνατές. Η Πάξη είναι δυνατή δηλαδή. Μην πούμε για διαιτησίες με τις κανονιές που έχει φάει τα τελευταία χρόνια κυρίως ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και έχει διαμαρτυρηθεί και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ ότι ο Θεοδωρίδης ασχολείται πώς θα κάνει κακό στον Ολυμπιακό, συγγνώμη, στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ. Αλλά δεν θα σε πείσω, φίλε μου, από τη στιγμή που αντί να χαιρόμαστε που έχουμε έναν άνθρωπο Έλληνα σε τόσο υψηλές, σε τόσο υψηλή θέση στην UEFA, και εγώ ξέρω 10 περιπτώσεις που ο Θεοδωρίδης έχει βοηθήσει. Και έχει βοηθήσει όχι μόνο τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν θέλω να τώρα να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα, να σε πείσω εγώ για τον Θεοδωρίδη κτλ. Ο Αλέξανδρος λέει: ο Παναθηναϊκός φέτος θα είναι πολύ δυνατός, καθώς καλύπτει πολλά κενά. Του υπομονή και ηρεμία χρειάζεται πρωτίστως. Θα συμφωνήσω απόλυτα, Αλέξανδρε. Και θα χρειαστεί και εμπιστοσύνη και στήριξη. Ο Παναθηναϊκός για μένα κάνει πολύ καλές κινήσεις. Απλά. Ο μεγάλος κίνδυνος του Παναθηναϊκού είναι να καεί λόγω της τρομερής πίεσης που υπάρχει, επειδή ο Παναθηναϊκός είναι τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Αυτό το πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα, ότι κάθε χρόνο ξεκινάμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα, να μην γίνουν τα 14-15, τα 15-16, τα 16-17, μπορούν να κάψουμε και τις καλύτερες προϋποθέσεις που ξεκινάς να φτιάξεις μια ομάδα. Για μένα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να στοχεύει όταν μπει στο Βοτανικό να έχει φτιάξει μια ομάδα που θα μπορεί όχι μόνο να διεκδικήσει να είναι πλήρως ανταγωνιστικός, αλλά να μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα. Και όχι φέτος που χτίζεται η ομάδα και θα έρθουν και τα στραβοπατήματα. Αυτό που πέτυχε η ΑΕΚ στη μεταλμέιδα εποχή και στη μεταμελισανίδη εποχή, μόλις η δεύτερη χρονιά του Ηλιόπουλου, με ένα νέο προπονητή που πέρασε, τρεις προκριματικούς που εκτός από υπερβατικό, βοήθησε και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός και από τα δικά του λάθη διαλύθηκε μέσα στην περασμένη σεζόν, και κάπου στην πορεία κλάταρα και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, και εκεί η ΑΕΚ έδειξε το χαρακτήρα, έδειξε την ποιότητα, έδειξε τη δουλειά του Νίκολιτς, αλλά είχε στηριχθεί. Δηλαδή η ΑΕΚ, ο Ηλιόπουλος στήριξε εκεί τον δύσκολο Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου, στήριξε τον Νίκολιτς και την προσπάθεια. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και στον Παναθηναϊκό. Και επίσης το παράδειγμα της ΑΕΚ το περσινό πρέπει να γίνει μάθημα φέτος, να είναι συσπειρωμένοι όλοι στον Παναθηναϊκό, να είναι μια γροθιά και στις αποτυχίες, ακόμα και αν έρθει ένας αποκλεισμός που δεν το εύχομαι και δεν το πιστεύω, το καλοκαίρι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επαναλαμβάνω, το θέμα του Παναθηναϊκού είναι μη τον πάρει από κάτω η πίεση πολύ μεγάλη για εδώ και τώρα πρωτάθλημα. Δεν αντέχουμε άλλη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα. Εκεί είναι το θέμα. Συμφωνεί ο Αλέξανδρος.

Ο Γιάννης μου διευκρινίζει, δεν το είπες εσύ, Ευάγγελε, για 200 χιλιάρικα συμβόλαιο του Φαντρόχελ Σάμσουσπορ, αλλού το έχω λάβει, εσύ καλά το διατύπωσες. Ευχαριστώ, φίλε μου. Για όλους, λέει ο κύριος Σταύρος Γεωργακόπουλος, και καλά κάνει εφόσον παρακολουθεί τα πράγματα. Απλώς μερικές φορές βασίζει την κριτική του στην αντίδραση και όχι στην κρίση μετά από έλεγχο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τον αποκηρύσω, είναι στα πλαίσια της διαφωνίας που θα έχουμε σε μια παρέα. Διαφωνώ με τον συνοκροατή στο θέμα το ρεπόρτερ, όταν βγαίνουν στον αέρα, περνάνε και κατά κύριο λόγο τη γραμμή των ΠΑΕ και δεν βγαίνει κάποιο ουσιαστικό συμπέρασμα. Χίλιες φορές αυτό με τον κύριο Σταύρο Γεωργακόπουλο που θα έχουμε και τις διαφωνίες μας, αλλά στο τέλος της ημέρας θα έχουμε πολύ πιο ουσιαστικές συζητήσεις και ρεπορτάζ. Να σου πω ότι διαφωνώ, δεν διαφωνώ, Τζόρτζιο. Άλλωστε, 9 στις 10 φορές συμφωνώ με αυτά που γράφεις και με τον τρόπο που τα γράφεις και με την ευγένειά σου, φυσικά. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχοθάδελα. Την άποψή σας για τη μέχρι τώρα εικόνα του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι για εμάς τους φιλάθλους της ομάδας και η φετινή χρονιά θα είναι μία από τα ίδια. Ο Μέντι δεν αλλάζει μυαλά, φιλοσοφία. Πίκρα δηλαδή. Καλά, με το Μέντι πήρες Conference League, με το Μέντι έκανες ντρέμπλ προπονητικά. Εγώ βλέπω έναν Ολυμπιακό που κατά το ίμιση θα αλλάξει όλη την ομάδα του, 12-14 αλλαγές. Θα προσπαθήσει, ξεκινώντας από αυτή τη μεταγραφική περίοδο, δεν ξέρω σε πώς θα την κάνει, να αλλάξει, να χτίσει μια νέα ομάδα, να αλλάξει το ρόστερ του. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει δύο, θα γίνουν τρεις γιατί θα πουληθεί ο Τζολάκης, δεν θα έχει ξανασυμβεί αυτό, να πάρει το ίδιο στην ίδια μεταγραφική περίοδο τρεις τερματοφύλακες. Ήδη έχει τέσσερις, γιατί έχει πάρει το Στουρνάρα, τον Πιτσιρικά του Πανσεραϊκού και τον Πόποβιτς, και θα πάρει και τον για νούμερο ένα στη θέση του Τζολάκη. Τέσσερις. Θα πάρει δύο μπακ δεξιά, θα πάρει σίγουρα ένα αριστερό μπακ, εφόσον πουληθεί ο Ορτέγκα. Πήρε δύο χαφ, δύο σέντερ μπακ, συγγνώμη, Κάρμο και Σμαϊλόβιτς. Μάνι, αυτές είναι τρεις που θα γίνουν τέσσερις. Μία που θα γίνουν 2-6 και 2-8 και μία που θα γίνει το αριστερού μπακ 9. 9 προσθήκες στην άμυνά του, τέρμα και άμυνα. Μετά πάει σίγουρα για ένα χαφ που μπορεί να είναι και 2. Έχει πάρει ήδη Ρότα, Ζώτα, Σίλβα, θα πάρει και άλλον εξτρέμ, βασικό, και θα πάρει και σεντερφόρ. Χτίζει λοιπόν μια νέα ομάδα. Εκεί θα δούμε αν θα είναι ο Μεντιλίμπαρ ο χτίστης ή στην πορεία μπορεί να έρθει άλλος, αν δεν πάνε τα πράγματα καλά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν δέχεται τις ήττες, δεν δέχεται τις αποτυχίες, δεν δίνει πίστοση χρόνου. Να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Αλλά χρειάζεται και υπομονή. Είναι σαφέστατη η πρόθεση όμως του Ολυμπιακού να χτίσει μια νέα ομάδα, να αλλάξει. Έχει έρθει ο Φορτούνης, το ξέχασα. Έτσι. Αυτά. Υπομονή. Μην κρίνεις από τα πρώτα φιλικά. Καλημέρα Jason, στο λέω από σήμερα και κράτα το, παρέλαση 28 Οκτωβρίου, ο Μέντι Λίμπαρ δυστυχώς δεν θα κάνει. Γεια σου ρε Παύλο, έλα πες μας γιατί καθυστερεί του Σαλιακά, έλα κάνε ρεπορτάζ, αφού ξέρω ότι είσαι καλό ρεπορτάζ στο του Ολυμπιακού. Κάγκουα στην ΑΕΚ, νομίζω θα κλείσει ο Κάγκουα, παιδιά, από τη στιγμή που θέλει ο παίχτης, από τη στιγμή που οι ατζέντιδες του έχουν συμφωνήσει, από τη στιγμή που το κανάλι του Βελιγραδίου, το Σέρβικο, έχει δρομολογήσει αυτή την κίνηση και είναι στα λεφτά που πληρώνει για transfer fee πλέον η ΑΕΚ του Λιόπουλου, εκεί 3,5-4,5 εκατομμύρια, σήμερα ή αύριο το αργότερο θα τελειώσει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι αντιπινέδα. Θα έρθει κι άλλος για τη θέση του Πινέδα. Σας το είχα πει άλλωστε πριν ακόμα πουληθεί ο Πινέδα, όταν ακόμα έπαιζε με το Μεξικό στο Μουντιάλ, ότι μετά την κίνηση του Καϊρίνεν η ΑΕΚ θα πάει, η επόμενη της μεταγραφή δεν θα είναι ο στόπερ, θα είναι το δεκάρι. Αυτός ο μεσοπιθετικός δεκάρι, το λέω δεκάρι, εντάξει, που μπορεί να παίζει στη θέση του Ζωάο Μάριο, του Περέιρα. Αυτός είναι ο Κάγκουα. Μην τον μπερδεύετε, μην παρασύρεστε που λένε ότι είναι ο Αντιπινέδα, επειδή ήρθε αμέσως μετά τη μεταγραφή, μετά την πώληση του Πινέδα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα. Εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: 15.95 για κάθε βοήθεια. Πήρα για εξέλιξη σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτία. Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα από αεροσυνδράμων και 3 αεροσκάφη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βέβια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα αλλά και σε άλλες περιοχές. Συνεχίζεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν. Με την Τεχεράν να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε 2 πετρελοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ως αντίπεινα, η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε άλμα 3,3% φτάνοντας στα $90.97 το βαρέλι. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων στο ΆΚΑ. Έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση, η οποία, όπως είπε, ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων άνω των 60 χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εν τω μεταξύ, συνεδριάζει στις 4 υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πραγματοποιεί σειρά επαφών με δημάρχους. στη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και θα έχει κύριο κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο της επίθεσης. Εν τω μεταξύ, η Τρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα τριών ατόμων. Μυστήριο με την νεκρή γυναίκα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, ενώ εξετάζει και τις υποθέσεις εξαφανίσεων του παρελθόντος. Την Τετάρτη απολογούνται οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες. Στη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, αναφέρεται η ανακοίνωση του ΙΠΕΞ με αφορμή τη σημερινή συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το Υπουργείο Εξωτερικών αποτείει φόρο τιμή στους πεσόντες και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν μέχρι και την 5η στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά του 40 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Βόρειο δυτική άνεμη με εντάσεις 5 εμποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στην Πάτρα στους 35 και στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
15: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

7 λεπτά μετά τις 1 μπήκαμε στην τρίτη ώρα.

Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και η κλήρωση για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League πριν από λίγο. Θα το μάθουμε εδώ. Άμα θα έρθει ο Τζόρτζιο Μαντάρα, θα μας τα πει, θα μας το πει.

προηγουμένως, ήταν η στάση του Ρομέρο, του Κριστιαν Ρομέρο, του Αργεντινού στόπερ της Τότεναμ. Πολλοί χρήστες στα social media θεώρησαν ότι ο ποδοσφαιριστής αγνόησε επιδεικτικά τον Τραμπ, περνώντας μπροστά του χωρίς να τα αποδώσει τη χειραψία, αφού πρώτα είχε παραλάβει το μετάλλιο του από τον πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino. Αυτό που σχολιάστηκε επίθεση από ό,τι διαβάζω από τον παγκόσμιο τύπο είναι ότι ο Τραμπ παρέμεινε στο κέντρο της σκηνής κρατώντας το τρόπαιο μαζί με τον Gianni Infantino, ακόμα και την ώρα που οι Ισπανοί ετοιμάζονταν να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο, σε αντίθεση με τον Infantino, ο οποίος απομακρύνθηκε ώστε να αφήσει τους πρωταθλητές να πανηγυρίσουν μόνοι τους. Ο Τραμπ συνέχισε να στέκεται δίπλα στους παίκτες, χαμογελώντας τις κάμερες, υψώνοντας τον αντίχερα και συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς. Τελικά χρειάστηκε η παρέμβαση του Infantino για να τον πάρει και να πάνε στην άκρη και να αφήσει τους παίκτες της Ισπανίας, τους Δελαφουέντες και τους υπόλοιπους να ζήσουν τη μεγάλη στιγμή. Λες και είχε κατακτήσει ο ίδιος η Αμερική το Μουντιάλ, έκανε ο Τραμπ, ναι, γιατί κάθισα την είδα την απονομή, έχετε δίκιο.

Λοιπόν, το πρώτο μάτς των Πυριαιωτών, 4-5 Αυγούστου, το δεύτερο μια εβδομάδα αργότερα στις 11. Αν περάσουν τον αντίπαλο που θα βγει σε λίγο, τότε θα ξέρουν ποιος θα είναι ο επόμενος για τα playoffs, καθώς η τρίτη και τελευταία προκριματική κλήρωση θα γίνει στις 3 Αυγούστου, δηλαδή μια ημέρα πριν από τον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζω, Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς και Νάιμέγκεν, Ολλανδική.

0: Λοιπόν, ο Χάρης λέει: θα διαφωνήσω με τη διαφωνία του σε ένα ακροατή του Τζόρτζιο. Ο Βρομιτσάρης δηλαδή περνούσε τη γραμμή του Ολυμπιακού. Κάθε άλλο, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι η ρεπόρτερ χούλιγκαν της ομάδος. Δεν πρέπει να το αποδεχτούμε ως κανονικότητα αυτό και πρέπει να αλλάξει. Η επιτυχία θα είναι να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα, σύν τον πράκτορα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εκπομπή. Πρέπει να γίνει πρωτοπόρο στην ποιότητα με το καλό μετά το καλοκαίρι, λοιπόν. Αυτά. Τον Καναδό Κορνίλιους που είχε περάσει από τον Πανατολικό θα έπαιρνα για τέταρτο στόπερ στο Παναθηναϊκό, Βαγγέλη. Πολύ καλός παίκτης και αριστεροπόδαρος. Θα διαφωνήσω, φίλε μου. Θέλει έναν. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το Φαν Τρόχελεν. Τι θα πάρει και τον Κορνίλιους για τη θέση εκεί του αριστεροπόδαρου. Θέλει κάτι διαφορετικό, θα πω εγώ. Ο Παναθηναϊκός θέλει έναν για μένα να βάλει. Έχει Φαν Ντεφράι, Φαν Τρόχελεν. Θέλει ένα γρήγορο χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα γρήγορο στόπερ. Όπως θέλει και η ΑΕΚ γρήγορο στόπερ. Έχεις έμπνευση για την κλήρωση, Σένσι Λουάζ, λέω. Πώς θα φέρνει η ζωή, λέει ο Τάκης, και το ποδόσφαιρο. Ο Τραμπ να ταχώνει στην Ισπανία και τελικά να τους δίνει το παγκόσμιο κύπελο. Καλημέρα σε όλους, Τάκης από την ΚΟ. Λέγε.
1: Ολυμπιακός να ημέγαινε.
0: Ολυμπιακός να ημέγαινε. Τζόρτζιο Μαντάρα, έλα εδώ. Έλα εδώ. Πες το στο μικρόφωνο εσύ. Έλα κοντά στο μικρόφωνο.
2: Λοιπόν, μάθαμε τον νικητή. Τον νικητή, λέω. Την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Είναι η Νέιμέγγεν. Ολυμπιακός Νέιμέγγεν. Ολλανδία.
0: Ναι. Γιατί είσαι μακριά από το μικρόφωνο.
1: Αφού και τα δύο μικρόφωνα είναι κοντά.
0: Ευχαριστούμε.
3: Δίνει προτεραιότητα.
0: Ωχ, Θεέ μου.

Τελειώσανε, νομίζω είναι από τις καλύτερες θέσεις που είχε πάρει ποτέ στην ιστορία της η μικρομεσαία αυτή η Ολλανδική ομάδα. Είναι η τριταθλήτρια της, του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Απέφυγε την Union Siluaz, η οποία έπεσε πάνω στην Bodo Glimt. Μάλιστα.

0: όλες οι
1: μεταγραφές κρίνονται στο χορτάρι. Εμείς τώρα εδώ είναι για να κονιορδεύουμε, να μιλάμε με βάση κάποια στοιχεία που έχουμε, να δίνουμε ερμηνείες, να σχολιάζουμε κτλ. Αλλά μια μεταγραφή, ο καλύτερος κριτής είναι ο αγωνιστικός χώρος εκεί. Απλά υπάρχουν μεταγραφές που δεδομένα φαίνονται καλές, για τις οποίες έχουν δαπανηθεί χρήματα με βιογραφικό με και βλέπεις ότι μπορεί να μην ταιριάσει άλλη ομάδα, σε αυτή την ομάδα που έρχεται, και σε άλλη να ήταν διαφορετικά. Είναι και θέμα χαρακτηριστικό, είναι και θέμα προπονητή, είναι συνδυασμός, δεν έχει να κάνει μόνο με τον παίχτη αυτό καθεαυτόν.

είναι λάθος, επαναλαμβάνω, να συγκρίνουμε τον Πινέδα της ομάδας του Νίκολιτς, της πρωταθλήτριας ομάδας του Νίκολιτς που έπαιζε, που χρησιμοποιήθηκε με τον Κάγκουα. Ο Πινέδα όταν ήρθε στην ΑΕΚ μπορεί να έπαιζε στις θέσεις του Κάγκουα, που παίζει ο Κάγκουα, αλλά πλέον ο Πινέδα της τελευταίας χρονιάς, τουλάχιστον με Νίκολιτς, γιατί ο Νίκολιτς είναι προπονητής, δεν έχει σχέση με τον Κάγκουα. Έτσι. Και για μένα δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπινέδα ο Κάγκουα. Αυτά. Τώρα η άποψη του κάθε σεβαστή, η άποψη του κάθε φίλου, του κάθε ρεπόρτερ που λέει ότι ό,τι πιο κοντά ο Κάγκουα είναι ό,τι πιο κοντινό στον Πινέδα από πλευράς εντάσεων, ταχύτητας, έφεση στο επιθετικό παιχνίδι κτλ.

επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, βλέποντας τώρα εδώ στο Transfermarkt ποιες ομάδες φέτος είχαν δείξει ενδιαφέρον για την αγορά του Κάγκουα, είναι η ΑΕΚ, η Λεύσκη Σόφιας και άλλη μια βουλγάρικη ομάδα, η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Δύο βουλγάρικες και η ΑΕΚ.

Ντάγκουα, βλέπω εδώ ότι έχει, η μετοχή του έχει κάνει limit up μετά τη σεζόν που έκανε στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η χρηματιστηριακή του αξία, 3,8, που την απογείωσε με τη σεζόν αυτή, γιατί το περασμένο καλοκαίρι ήταν στο 1,8, πήγε στα 3,8. Ένας παίχτης που πήρε πρωτάθλημα με την Χαποέλ Μπερσεβά, στην οποία είχε πάει πριν από 2 χρόνια, 2.800 χιλιάρικα από τον Ερυθρό Αστέρα. Στον Ερυθρό Αστέρα είχε κάνει μεταγραφή 1,5 εκατομμυρίου από την Ουκρανική την ομάδα την Τούλα το 2022. Δεν κατάφερε να καθιερωθεί, είχε δοθεί δανεικός για μια σεζόν και στην Κοντράκ τη Βελγική. Ένας ποδοσφαιριστής, ο Κάγκουα, στα 27 του χρόνια, πολύ καλή ηλικία, που έκανε την διαφορά την τελευταία χρονιά και στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Θα μου πείτε, από το πρωτάθλημα του Ισραήλ έχει πάρει και το Λιβάι Γκαρσία η ΑΕΚ. Οκ.

Τουλάχιστον ένας μεσοεπιθετικός που έχει τον γκολ. Συνολικά νομίζω τις δύο σεζόν του Κάγκουα στο Ισραήλ με τη Χαποέλ, γιατί δύο χρόνια παίζει, έχει βάλει 25 γκολ συνολικά. Πρόσφατα σκόραρε και στον τελικό του Ισραηλινού Super Cup απέναντι στην Μακαμπή του Τελ Αβίβ. Είναι μια μεταγραφή που δεν νομίζω ότι μπορεί να χαλάσει στο οικονομικό. Εκεί στα 4 εκατομμύρια θα πάει, είτε σε fix ποσό, είτε μαζί με ένα 500 σε bonus. Αυτά τα 4 εκατομμύρια. Παίζει ρόλο και η πλευρά, το περιβάλλον του παίχτη, ο οποίος θα πάρει ένα συμβόλαιο κοντά στα 800 χιλιάρικα ο Ζαμπιανός στην ΑΕΚ το χρόνο.

Λοιπόν, επειδή μέλλον με το Λιούμπισιτ, μέλλον στην ΑΕΚ, ο Λιούμπισιτ δεν θα έχει, ειδικά την φετινή σεζόν. Και μάλλον στην διοίκηση είχαν μετανιώσει το Γενάρη που όταν ήρθε η πρόταση δεν τον έδωσαν, δεν τον πούλησαν. Η Lask Linked, μια καλή αυστριακή ομάδα, μπορεί να τη βγάλει από τον έπιο αδιέξοδο την ΑΕΚ. Γιατί ο προπονητής της Lask Linked είναι ο Dietmar Kuchbauer, ο οποίος ήξερε πολύ καλά, γνωρίζει πολύ καλά τον Λιούμπισιτς από την κοινή τους θητεία, συνεργασία σε μια άλλη αυστριακή ομάδα, στην Σεν Πόλτεν, έτσι. Με βάση το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ, ο Λιούμπισιτς έδειξε ότι δεν μπορεί να έχει θέση στο βασικό, στη βασική ενδεκάδα, στο βασικό rotation, γι' αυτό το καλύτερο θα ήταν να φύγει. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να βρουν λεφτά, γιατί για το Λιούμπισιτς δοθήκανε 4-4,5 εκατομμύρια, έτσι. Πρέπει να πάει δανεικός, να φανεί και μήπως μετά έρθει και αγορά. Δεν ξέρω στον δανεισμό του αν μπήκε οψιόν αγοράς, αλλά τι λεφτά να μπορεί να δώσει η Lask Linked. Σίγουρα όχι αυτά που είχε δαπανίσει η ΑΕΚ για τον Λιούμπισιτς. Ο Λιούμπισιτς πάντως, από ό,τι φαίνεται, δεν θα ήταν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Ή αν μείνει, δεν θα είναι.

Νάιμέγκεν Ολυμπιακός. Το επαναλαμβάνω, Νάιμέγκεν Ολυμπιακός. Εξαιρετική κλήρωση για τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μάριος, τι θυμήθηκε, σωστό Μάριε μου, γιατί είπα το Λιβάη Γκαρσία, ενώ υπάρχει και ο Πιερό. Στο Ισραήλ έκανε πάρτι και ο Πιερό, που εδώ δεν ακούμπησε. Λογικά πρέπει να την περάσουμε την Νάιμέγκεν και να πάμε στα play-off. Θα συμφωνήσω και με τα δύο. Και καλά έκανε που με το υπενθύμησε. Στημένη κλήρωση, χαχαχα, την καλύτερη δυνατή είχαμε. Τώρα πώς το έφτιαξε ο Θεοδωρίδης, με παγωμένα μπαλάκια ή με hacker. Μερικές φορές η εκπομπή θυμίζει πειρατικό σταθμό, είναι φανταστικό. Θυμόμαστε τα νιάτα μας. Επειδή σας δίνω το λόγο και διαβάζω τα μηνύματά σας και ακούγουμε ό,τι να είναι πολλές φορές. Έτσι έχει όμως φτιαχτεί, υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Ο Θανάσης αναγνωρίζει ότι πολύ καλή κλήρωση με την Νάιμέγκεν, ό,τι πρέπει ήταν. Ναι, να ξεκινήσει με ένα βατό αντίπαλο, όχι ότι δεν κρύβει κινδύνους, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας break για σήμερα, για να έρθουμε να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής σήμερα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240 27270.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210-69454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
15: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίζει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 1. Μπήκαμε στο τελευταίο 25 λεπτό εδώ της εκπομπής. Τρίες ραδιοφωνικές μοιχείες. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο με την Νάι Μέγγεν, η πιο θεωρητικά αδύνατη από τις υποψήφιους αντιπάλους. 3 Αυγούστου θα μάθει αν περάσει την Νάι Μέγγεν. Τα μάτς είναι μετά, τα 4-5 Αυγούστου και μετά την επόμενη εβδομάδα. Αλλά 3 Αυγούστου θα γίνει η τελευταία κλήρωση και θα ξέρει ο Ολυμπιακός αν περάσει την Νάι Μέγγεν ποια αντίπαλο θα έχει στα play-off του Champions League. Πολύ καλό. Ένας φίλος με ρωτάει πώς κρίνω μέχρι τώρα τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Καταρχήν, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει δώσει μακράν ο Αλαφούζος τα περισσότερα χρήματα μέχρι τώρα. Δηλαδή, βάλε Καμαρά 4 εκατομμύρια αγορά, Τσάπρας 3 εκατομμύρια αγορά, Πένια 2,8 εκατομμύρια αγορά, Ραστόντερ 3,5 εκατομμύρια αγορά, Στέφανε Ντεφράι ελεύθερος αλλά με μπόνους υπογραφής κοντά στα 800 χιλιάρικα, κατάλληλους 600, κατάλληλους 800, το μπόνους υπογραφής ως ελεύθερος. Αϊντόν Σέχου 1 εκατομμύριο εδώ στη ΧΑΛ, λέει ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, Αϊντόν Σέχου, 1 εκατομμύριο. Ο Κρίστιανσεν, 800 χιλιάρικα, 700 ή 800 χιλιάρικα, Λόαν Φι. Φαν Ντρόγκελεν, 5 εκατομμύρια. Ζαρουρί, γιατί έκανε χρήση οψιών αγοράς, 2,8. Σύνολο αυτά τα λεφτά είναι 24 εκατομμύρια μίνιμου, χοντρικά. Έτσι, 24 εκατομμύρια μίνιμου. Τι να συζητάμε τώρα. Ποιος άλλος έχει δώσει μέχρι στιγμής αυτά τα λεφτά και η ακριβή μεταγραφή του που θα είναι το 8 δεν έχει κλείσει. Λοιπόν, 12η μεταγραφή για τον Αστέρα Άχτορα ανακοινώθηκε, ήταν λίγο πολύ γνωστή, η ανακοίνωση έμεινε. Ο Σουηδός, ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, έτσι, Σουηδός εξτρέμ, δεξιοπόδαρος που παίζει όμως αριστερά με ανάποδο πόδι, είναι η 12η φετινή μέχρι στιγμής μεταγραφή του Αστέρα Άχτορ. Ο Κώστας ο Χάτζης, ούτε ένα μπράβο στο ρεπόρτερ, σου είπα ρε Κώστα, σου είπα στο ξεκίνημα ότι μου είχε στείλει και, και το όνομα του Κάγκουα και το όνομα του Μαέστρο την Παρασκευή, αλλά εγώ είτε δεν τα εκτίμησα είτε δεν τα είδα σωστό χρόνο, ήταν και μια δύσκολη μέρα η Παρασκευή και μετά παραπονιώσουν την Κυριακή ότι δεν σε πίστεψα, τα είπα, τα ξαναλέω και τώρα. Μπράβο, μπράβο στον Κώστα τον Χάτζη, ήταν ο ρεπόρτερ, ο μοναδικός, παρότι δεν είναι ρεπόρτερ, που μου είπε για Κάγκουα, μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω μάγκας. Αλλά είπαμε, Παρασκευή ήταν δύσκολη μέρα. Από αύριο τέλος στα πατίνια για τους κάτω των 17 ετών, έτσι να το έχετε υπόψη σας.

Ο Μπάμπα επέστρεψε, ο Μπάμπα Ράχμαν, από την άδεια του, τη μουντιαλική που είχε πάρει. Θα τεθεί στη διάθεση εν ώψη Δυναμό Κιέβου και τα προκριματικά του Europa League. Οι πρόταση περιμένανε στον ΠΑΟΚ για τον Μπάμπα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, δεν έχει φτάσει. Μπορεί να φτάσει μετά. Αυτά για τον ΠΑΟΚ.

Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, τότε για πολλές μέρες κοσκινίζει. Το είχαμε δει και στην υπόθεση του Πινέδα. Τώρα μου στέλνετε ότι στη Θεσσαλονίκη λένε ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεγάλο μπαμ, τα πολλά λεφτά θα τα ρίξει ο Σαββίδη στην απόκτηση του Center Four και γι' αυτό καθυστερεί και γι' αυτό θέλουν να πάνε τον Αύγουστο που θα υπάρχουν ευκαιρίες και. Ναι. Δηλαδή θα πάρει μεγάλο Center Four ή κολλιό τον Αύγουστο. Γι' αυτό λέω, όποιος δεν κοσκινίζει. Έτσι. Αυτό είναι. Δεν αμφισβητώ τίποτα, αλλά προτιμώ να είμαι καχύποπτος. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τώρα θα περιμένει τον Αύγουστο για να σπρώξει πολύ χρήμα ο Σαββίδης στη μεταγραφή του Center Four. Οκ. Okay.

Και νομίζω ο ΠΑΟΚ περιμένει να πουληθεί ο Κουλιεράκης. Τα τελευταία ρούμπορ θέλουν την Μπενφίκα να εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Κουλιεράκη, της αγοράς του από τη Βόλφσβουργκ. Η Βόλφσβουργκ υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι 25 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα πουληθεί 25 εκατομμύρια, αλλά και σε περίπτωση που πουληθεί 20 εκατομμύρια, κρατήσει ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης ο ΠΑΟΚ, το οποίο θα ισχύει για κάθε ποσό πάνω από τα 12 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια τον είχε πουλήσει. Αν πουληθεί 20 εκατομμύρια, ο Κουλιεράκης λέω εγώ, τότε ο ΠΑΟΚ θα πάρει το 20% στα 8 εκατομμύρια. Από τα 12 που ήταν το transfer fee μέχρι τα 20 που θα είναι η πώληση, 8 εκατομμύρια. Τα 20% στα 8 εκατομμύρια είναι ένα 600. Μια χαρά για τον ΠΑΟΚ στην κατάσταση που είναι από πλευράς ρευστότητας τώρα. Φίλε μου, αν ο Χάφαρος που λέγανε στον Ολυμπιακό είναι ο Εσπόζητο, εντάξει, μπορεί να είναι καλός παίχτης, μπορεί να είναι επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω και το Χάφαρο, γιατί ακούγαμε για Αμπραμπάτ, για Μπρόζοβιτς, για

σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Έντου Εξπόζιτο της Ισπανιόλ δεν είναι, μέτρησε ένα γκολ, 6 ασίστ και πολλές key passes, passes κλειδιά δηλαδή. Αυτό είναι και το μεγάλο του προσόν, οι passes κλειδιά, το κάθετο ποδόσφαιρο.

Μπαρτζής μου λέει ότι η ΑΕΚ θα πάει για τρίτο και για τρίτο χαφ, εκτός από τον Γκάγκουα, εκτός από το Εξάρι, θα πάει και για τρίτο χαφ. Οκ. Άρα, ναι, κανονικά θα πρέπει να αντικατασταθούν. Έφυγε ο Πινέδα, έφυγε ο Περέιρα, έφυγε ο Ζωάο Μάριο. Δεν πρέπει να αποκτηθούν τρεις στις θέσεις αυτές. Θα φύγει και ο Ελίασον. Ήδη έχει έρθει και ο Ζουμπκοφ. Μάνι, μάνι.

Λοιπόν, εντάξει. Τώρα δηλαδή η οψιόν, μου γράφει ο Κωστός, ότι πάει για στη Last Lynch δανεικός με οψιόν αγοράς 4 εκατομμύρια. Για θα πληρώνονται. Οι 9 στις 10, οι 8 στις 10 φορές δεν πληρώνονται οι οψιόν αγοράς. Θα δώσει η Last Lynch 10 εκατομμύρια. Συγγνώμη, 4 εκατομμύρια. 10, πού μου ήρθε 10. 10 μπορεί να δώσει συνολικά η ΑΚ και για, τις 3 μεταγραφές χαφ. Έτσι. Του Κάνγκουα και των άλλων δύο. Από εκεί ήταν το μυαλό μου. Τώρα οψιόν για να μπαίνουν. Okay. Έβαλε την οψιόν γιατί τόσο είχε δώσει για να τον αγοράσει τον Λιούμπισιτς. Η πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της Last Lynch ήταν πριν από 4 χρόνια τα 2 εκατομμύρια που είχαν δοθεί για έναν άλλον Λιούμπισιτς, καμία σχέση με τον συγκεκριμένο της ΑΕΚ, Κροάτης και εκείνος, ο Μαρίν Λιούμπισιτς, ο Center Forward. Αυτή ήταν η πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της Last Lynch. Κώστα, δεν με ακούς προφανώς, Τα αυτά που μου γράψεις τα έχω πει ήδη για τον προπονητή που ήταν μαζί σε Σεν Πόλτεν και το ένα και το άλλο. Τα έχω πει, αγόρι μου. Δεν με ακούς. Και μετά παραπονιέσαι κιόλας, Κώστα μου. Παραπονιέσαι μετά. Τρολάρεις ρε Άλκη Αλεξίου, φίλε μου, καλέ Παναθηναϊκάρα μου εσύ. Είδες ο Θεοδωρίδης, να είμαι και νεύγαλες τον Ολυμπιακό. Αυτός ο Θεοδωρίδης. Αν ήμουν Θεοδωρίδης δεν θα ήθελα να είχα καμία σχέση με την Ελλάδα. Τα ακούει από το κατά καιρούς από το Μαρινάκι. Τα ακούει από τους Παναθηναϊκούς. Τα ακούει από τους ΑΕΚτζίδες. Τα ακούει ενίοτε και από τους, όχι τόσο πολύ, και από τους Παναγκουτζίδες. Οκ, εντάξει.

Οι παοκτζίδες πάντως ζουν το όνειρό τους με τον Οσμάν. Πέρασε τα ιατρικά, μετράει αντίστροφα για την ανακοίνωση και τη μεγάλη υποδοχή. Έτσι. Άκουγα ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικούς, που θα πάνε στην υποδοχή του Οσμάν. Μπασκετικού, που δεν είναι δικό τους ρεπορτάζ, αλλά στην εποχή που ζούμε, όταν ο δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, θα πρέπει να είναι ΠΑΟΚΑΡΧΙΣ, ΑΕΚΑΡΧΙΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΡΧΙΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΑΡΧΙΣ, εντάξει. Δυστυχώς, λέγω, δυστυχώς. Θα ασχολείται και με το μπάσκετ και με το χάντμπολ και με την κολύμβηση και με το βόλεϊ.

Ο Γκουκουρέγια δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει την υπόσχεση που είχε δώσει πριν από το Μουντιάλ, αν η Ισπανία γινόταν παγκόσμια πρωταθλήτρια, και θα κάνει τατουάζ το ξυρισμένο κεφάλι του Ντε Λα Φουέντε, του προπονητή του. Τατουάζ Ντε Λα Φουέντε ο Γκουκουρέγια.

Εγώ επειδή είμαι πολύ περίεργος και το σχολίασα επικριτικά ότι τη δικαιολογία ότι ο Ολυμπιακός αποσύρεται από τον Όσο γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν θεωρεί ότι ο παίκτης Σεβίλης είναι η δεδομένη λύση. Εγώ πάω τώρα στο Sport Doc να διαβάσω Σπύρο Γρομιτσάρη, box to box, να δω τι λέει για το θέμα. Γιατί λογικό είναι τα συγκεκριμένα ρεπορτάζ για τον λόγο απόσυρσης του Ολυμπιακού από την μεταγραφή του Όσο. Είναι λογικό είναι να προκαλούν, αν μη τι άλλο, καχυποψία. Απορίες και καχυποψία. Λοιπόν, τι λέει ο Σπύρος Γρομιτσάρης, το ρεπορτάζ του. Ολυμπιακός και Σεβίλη βρέθηκαν όντως κοντά στο done deal για τον Όσο. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, οι Πειραιώτες κατέθεσαν μια σημαντική προσφορά αγοράς του ποδοσφαιριστή. Δεν ήταν όμως αυτή που ήθελε η Σεβίλη και το ναι δεν υπόθηκε ποτέ από τους Ισπανούς. Ωστόσο, όλα έδειγαν πως με κάτι παραπάνω και ίσως με μια μικρή έκπτωση από πλευράς της ομάδας της Ανδαλουσίας θα μιλούσαμε για συμφωνία και μεταγραφή. Κάπου εκεί μπήκε στο παιχνίδι με τη Λίμπαρ. Αφού υπενθύμισε στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι ακόμα υπάρχουν στο ρόστερ Ορτέγκα και Μπρούνο, υπογράμμισε μια σημαντικότερη αυτή τη στιγμή μεταγραφική ανάγκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρομιτσάρη, ο Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι θα προτιμούσε να είχε άμεσα έναν ακόμα καλό κεντρικό χαφ, δηλαδή με επόμενη μεταγραφή να ήταν κεντρικό χαφ και όχι αριστερός μπακ. Ο τραυματισμός του Σιπιώνη, παρότι δεν είναι σοβαρός ώστε να τον κρατήσει στα πίτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ένας τραυματισμός σε κάκιστο timing που περιορίζει τις επιλογές του στα χαφ. Έτσι ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε τη μεταγραφική ρότα μιλώντας με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, και η λογική λέει ότι άμεσα θα υπάρξει μεταγραφή νέου κεντρικού χαφ από αυτούς που πιστεύουν όμως στον Ολυμπιακό ότι θα κάνει τη διαφορά. Χαφ για ενδεκάδα, χάφαρος και όχι έξτρα λύση. Όντως πάντως, σύμφωνα με τον Γρομιτσάρη, ο Μεντιλίμπαρ δεν έδειξε να είναι μεγάλος φαν του Όσο στις κουβέντες με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, και γι' αυτό, σύμφωνα με τον Γρόμι, δύσκολα αναμένεται να επανέλθει ο Ολυμπιακός για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή αν όντως αποχωρήσει ο Ορτέγκα. Ο Γρομιτσάρης έχει ιστερόγραφο απάντηση και στη δική μου απορία, εύλογη απορία, γιατί ο Ολυμπιακός διαπραγματευόταν για έναν παίκτη δίχως προηγουμένως να έχει πάρει το ok του προπονητή και όταν μιλάμε μάλιστα για τόσο σημαντική επένδυση, γιατί ήταν μια μεταγραφή που θα πήγαινε στα 6, 7, 8 εκατομμύρια. Επειδή, γράφει ο Γρομιτσάρης, όσο παίκτης από την Ισπανική αγορά και δει τη Σεβίλη, θεωρείται ένα πολύ καλό πακέτο ποδοσφαιριστή με μεγάλη προοπτική. Λίγο πολύ θεωρήσαν βέβαιο στον Ολυμπιακό ότι θα χαιρόταν ο Μεντιλίμπαρ με τον ενδεχόμενο να έχει αυτόν τον αριστερό μπακ στη διάθεσή του αργά ή γρήγορα. Ο Μεντιλίμπαρ ωστόσο τους εξέπληξε, δεν περίμενε ότι όσο θα ήταν χαμηλά στη λίστα των αγαπημένων του από την Ισπανία και θα προτιμούσε κάποιον άλλον παραστεί η ανάγκη μεταγραφή στη θέση του αριστερού μπακ. Διαφωτιστικότατος. Μάλιστα, Μεντιλίμπαρ είναι αυτός.

όχι ρε Θανάση και το Μαυρία για να παίρνει τον μπάξο Παναθηναϊκό. Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Και παρότι είναι υγιεινής, τι να λέμε τώρα. Ο Μάριος λέει Νάιμέγγεν 50 εκατομμύρια αξία. Ρόστερ 6 διεθνείς, 26,3 μέσος όρος ηλικίας, 13 ξένοι, 14 Ολλανδοί. Χρηστικά στοιχεία. Καλημέρα, Ευάγγελη. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ισχύει αυτό το σενάριο με τον Όσο, λίγο τραμπημένο δεν είναι? Κοίτα, δεν ήταν περίπτωση Στάνιτς που την παρουσιάζαν ότι υπήρχε συμφωνία. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε διαφωνία στο οικονομικό. Μπορεί να τράβηξε και επειδή θα πήγαινε και σε πολύ ψηλό ποσό και να μην ενδιαφερόταν ο Μεντιλίπα. Τι να σου πω. Εγώ τον Γρομιτσάρη τον εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι τα ρεπορτάζ του είναι λίρα 100, ότι είναι ανεξάρτητα, δεν έχει να κάνει με επικοινωνία, ομάδα, το ένα το άλλο. Ότι καταφέρνει και βγάζει, επειδή είναι δαιμόνιος ρεπόρτερ, είναι δικό του, δεν έχει να κάνει. Και γι' αυτό το διάβασα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Αύριο πάλι, Τρίτη, οι μοιχείες ολοκληρώνουν, παραδίδουν. Έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το δικό της μαγκαζίνο 2-3 εδώ στον Interventen Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς, Θεού θέλοντος, συμβάτως επιτρέποντος, θα τα πούμε πάλι αύριο. Προσοχή έξω αλλά και μέσα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, καύσωνας. Έτσι. Αυτά. Εντάξει, κύριε Πουρναρά. Να είστε καλά. Γεια σας από μένα, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Η ώρα είναι 2.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
9: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού.
9: Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Energy, new generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρες και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους, παιδιά. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Άννα Μαρία Νικολέηδη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν. Εύχομαι να είστε και εσείς όλοι καλά, παιδιά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έτσι ζεστά, δυναμικά και ωραία ξεκινάει η εβδομάδα μας. Όμως ελπίζουμε μαζί να γίνει λίγο πιο δροσερή. 6-9-8-9-8-60-147. Στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στούντιο @ngradio.gr για τα email σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
5: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
9: τροκτικά,
3: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Κάτι χρόνια λοιπόν. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Βασιλική Νταντά, παρακαλώ πολύ. Και 6-9-8-9-8-60-147. Ήδη, παιδιά, βλέπω έχετε στείλει εδώ χαμός και πανικός με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, δεν σε ρώτησα καθόλου, δεν σας ρώτησα, αλλά θα τα συζητήσουμε και μετά φυσικά όταν θα ανοίξει και το TikTok Live μας. Αλήθεια, πόσοι από σας παρακολουθήσατε τον χθεσινό τελικό, τι καταλάβατε, πώς νιώσατε, με ποια ομάδα ήσασταν? Πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα? Όλα αυτά θέλω να τα σχολιάσουμε μετά μαζί. Παρέα φυσικά θα έχουμε και τον Παναγιώτη Ρομπότση σήμερα για την αθλητική μας ενημέρωση. Λοιπόν, καλησπερίζω. Αρχικά θέλω να χαιρετήσω τον Γιώργο μας, τον άλλο Γιώργο. Καλώς ήταν και τον φίλο μας τον... Πώς... Τον φίλο μας τον user, στέλνει και με user στο Viber. Θα ανοίξουμε και το TikTok Live, παιδιά. Και το επόμενο τραγούδι που έρχεται, για να δούμε ποιο θα είναι. Γιώργος Παπαδόπουλος, καταλαβαίνω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

κάπως έτσι, παιδιά, έχουμε μπει ήδη στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Άννα Μαρία Νικολέδη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6. Αυτό το πολύ ζεστό μεσημεράκι, Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, όπως είπαμε, χρόνια πολλά ακόμα μια φορά στους Ηλίες και τις Ηλιάνες που γιορτάζουν. Προφήτη Ηλία λοιπόν, γιορτάζει και ο Λιάκος και ο Λιάκουρας και η Ήλια επίσης, παρακαλώ πολύ. 6-9-8-9-8-60-147 για να στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber, SMS, studio, παπάκι, ngradio.gr για τα email σας. Καλώς τον και τον Νικόλα μας από την Νότια Κρήτη, από τον Τσούτσουρα, 35 βαθμοί Κελσίου εκεί. Αλλά με το που βγαίνεις από τη θάλασσα, η θερμοκρασία έχει παίζει στους 25.

Ο οποίος Νικόλας έχει έρθει και με τραγούδι εδώ, το οποίο θα το ακούσουμε σε λίγο, για να τα εντάξω έτσι ωραία στην λίστα μας. Πέρα από το Μουντιάλ, για το οποίο θα μας πει περισσότερα ο Παναγιώτης ο Ρομπότσης σε λίγη ώρα, παιδιά, να πάμε και στο άλλο επίκαιρο θέμα που δεν είναι άλλο από την, πώς το λένε, από την Οδύσσια, από την Ιλιάδα πήγα να πω, του Νόλαν. Από την Οδύσσια λοιπόν, ο οποίος δήλωσε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 χρόνια για την επόμενη ταινία. Μίλησε για τις δυσκολίες της παραγωγής, είπε ότι τον έφερε στα όρια της αντοχής του. Και ένα από τα πράγματα, λέει, που τον ταλαιπώρησαν, ας πούμε, περισσότερο, ήταν ότι η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Μια ταινία που δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον στην πλειοψηφία, παιδιά, δεν έχει πάρει καλά σχόλια. Καλά, εννοείται κυρίως εδώ από την Ελλάδα. Αλλά όμως, πέρα από το ότι ανακούγονται το ίδιο οι φωνές οι άλλες, ούτε και στο εξωτερικό. Έτσι, περισσότερο άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί, που έχουν έτσι λίγη γνώση παραπάνω, τους άρεσε ή συμφώνησαν. Βεβαίως, διασημότητες τώρα έσπευσαν να πουν τα συγχαρητήριά τους και ο Ben Affleck των Matt Damon και ο Tom Cruise έδωσε συγχαρητήρια. Έχουμε να δούμε και να πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Μείνετε εδώ λοιπόν. Και μετά τους ρεκ και φύγαμε. Στα καλύτερα που έλκονται θα μας πει η Ιουλία Καλυμάνη. Φύγαμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη. Στη Μεσίνη, Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση. Και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

θέλεις να ξεπλέξεις. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Που πεθαίνεις.

Την καλησπέρα μου και στον Ναύπλιο. Λοιπόν, μου λέει εδώ η φίλη μας, κάτσε να το ξαναβρω το μήνυμα, ότι καίγονται στον Ναύπλιο, παιδιά. Καλώς ήταν και τον μπλε τον Λυκό. Ο φανός πιο ωραίο. Η Γιώτα μας λοιπόν από τον Ναύπλιο, 38 βαθμοί Κελσίου εκεί.

0: κουβέντα σου.
1: Στην Καβάλα, λέει, οι συνονόματοι Άννα Μαρία έχουν 29,5 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είστε εκεί, 45. Μπλέλη, και θύμισε μου, πού είσαι? 36 βαθμοί και αίσθηση 41 στη Θεσσαλονίκη, μας λέει ο Νικός.

Λοιπόν, εδώ τώρα συζητάμε με τους φίλους λίγο στο TikTok. Δηλαδή, εγώ τους λέω και εκείνοι με ανέχονται και με ακούνε. Λοιπόν, και σχολιάζουμε για το διάλειμμα το μουσικό που έγινε χθες, παιδιά, στο γήπεδο. Που είδαμε Μαντόνα, είδαμε Σακύρα, είδαμε τους BTS, είδαμε και τον Justin Bieber. Τώρα κάποιον ξεχνάω, είμαι σίγουρη. Η αλήθεια είναι ότι κατά την εντελώς προσωπική μου άποψη, έτσι, πιο ευχάριστη και ωραία νότα ήταν αυτή της Σακύρα. Η οποία πραγματικά ήταν, ένιωθες ότι ήταν ο εαυτός της, ρε παιδί μου. Αγέραστη εντωμεταξύ αυτή η κοπέλα. 200.000 κρίσταλα, λέει, είχε το φόρεμά της για να αντανακλούν τα φώτα του γηπέδου.

Μιλάμε για 120 χειροποίητες, πώς το λένε, ναι, για 120 ώρες χειροποίητης εργασίας. Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν και μηνύματα τα παιδιά, γι' αυτό λίγο διασπώμε κάποιες φορές. Η πεθερά φωνάζει και λέει Ροναλντίνιο. Όλοι συμφωνούν, και ο Μιχάλης και ο Γιώργος και άλλοι τέλος πάντων, ότι η Σακύρα ήταν αυτή που έσωσε, ας πούμε, το live χτες. Ο Άκης εδώ μας ακούει από τους παξούς. Α, για τη Μαντόνα, ναι, σωστά. Με το όχημα κιόλας που μπήκανε μέσα.

0: Εδώ τώρα ψάχνοντας λίγο τα άρθρα, νομίζω ότι την μεγαλύτερη αναφορά τη βλέπω στην Σακίρα. Η εμφάνιση έκπληξη, λέει, από την άλλη, του Justin Bieber σε αθλητικό φεστιβάλ. Έβγαλε και φωτογραφίες με τη σύζυγό του Hailey σε τρυφερές στιγμές. Ας μην τη σχολιάσω τη φωτογραφία που βλέπω. Ήταν μια χαρά όλα, λέει Διονυσία, έτσι μια γνήσια Αμερικανιά. Αλήθεια είναι. Αλλά ήξερες τι θα δεις, έτσι. Και ο Tom Cruise συμπληρώνει εδώ ο Γιώργος.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
0: Ο Μάτς, αλλά μου λέει, θα μας τα πει και ο Παναγιώτης, έχω την εντύπωση πάντως ότι δεν έδωσαν τον καλύτερο του σε αυτό οι Αργεντίνοι. Καλώς είναι και την Άννα, εγώ έτσι χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο χάρηκα για την Ισπανία. Καλώς είναι και την Τζέννη μας. Και πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά, με την επόμενη αφιέρωση, λοιπόν, στην Κατερίνα μας, η οποία μας έχει ζητήσει, Ελένη Φουρέιρα, Χρήστο Μάστορα, «Μπορώ κι εγώ».

Γεια, ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Ευχόμαστε όμως χρόνια πολλά και σε όσους σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους. Οπότε από τα Χανιά μας λοιπόν χαιρετάμε και θα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στον εορτάζοντα. Ευχόμαστε λοιπόν στο Βασίλη να τα εκατοστήσει, κλείνει τα

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι

0: Από το Πάνθεο. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Stations. Η ώρα είναι 5.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

Τα καλοκαίρια μου μισά μαζί σου ολόκληρα ξανά. Λοιπόν, αυτή ήταν η Δέσποινα Βαρδιά, αφιερωμένο στη συνονόματη τη, στην Δέσποινα δηλαδή, που μας το ζήτησε. 6989-860-147. Καλώς συντονιστήκατε, παιδιά, στην εκπομπή μας και στην υπέροχή μας παρέα Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Και από όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε, σας περιμένουμε πάντα με πολύ, πολύ, πολύ, πολύ χαρά. Και φυσικά αν είσαι συντονισμένος και μας ακούς από τα FM, είσαι συντονισμένος σε ένα από τα καλύτερα ραδιόφωνα όλης της Ελλάδας. Κανάλι 1, 94,8, Καλαμάτα και Νομός Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στο Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρα 89,3 στα Χανιά μας. Τα οποία Χανιά, έτσι μια να το πω και αυτό, μας κοψοχόλιασαν λίγο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Φωτιές ακούσαμε, σεισμούς ακούσαμε. Εύχομαι να είναι τώρα όλα καλά. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Καστελόριζο 104,3 στο Καστελόριζο. Την καλημέρα, καλησπέρα μου να στείλω στην Ουάσιγκτον της Αμερικής και στο ραδιοφωνάκι.com και σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι και μας ακούτε από εκεί. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται τώρα είναι και αυτό μια αφιέρωση για τον φίλο μας εδώ, ο οποίος θα κάνει έναν κόπο να μου ξαναστείλει για να θυμηθώ το όνομα του. Ο οποίος μου έχει ζητήσει Ελένη Φουρέιρα. Νάτος, ο Μάνος μας λοιπόν, από τα Χανιά, ο Μάνος ο Χαμαλάκης, και μου έχει ζητήσει Φουρέιρα. Για πάμε.

Και ψάχνεις να βρεις σοβαρή είδηση και λες δεν θα βρω σήμερα, δεν βρίσκω τι έγινε, και κάνεις ένα refresh και τσουπ, να την Τζένιφερ. Είχαμε και το λόγο της νωρίτερα, την κουβέντα της μάλλον νωρίτερα, παιδιά.

κάτι τώρα θα έχει εκεί πέρα από κάτω και μας το παίζει εμάς ιστορία για να ξέρεις. Τουρτίτσα, κεράκια, ξέρετε τώρα. Σε άλλη φωτογραφία φαίνονται οι δύο τους να σβήνουν μαζί κεράκια σε επιδόρπιο. Έχουν μια γενέθλια με λίγες μέρες διαφορά. Και μοιράστηκε μια φωτογραφία στα social, δηλαδή καμία μα καμία πρωτοτυπία πια. Αυτό το μπάνιο δε της Τζένιφερ αισθάνομαι ότι είναι δικό μου. Δηλαδή το έχει ανεβάσει τόσες πολλές φορές, το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Ξέρω που είναι η μπανιέρα, ξέρω που είναι ο καθρέφτης, ξέρω τι καλλιτικό έχει πάνω στον νηπτήρα, πώς είναι τα ντουλαπάκια κάτω από τον νηπτήρα. Κάπου φτάνει. Να πάρει ένα άλλο. Έμα εγώ φταίω. Ότι έχει καθρέφτες, που έχει καθρέφτες, που πόσες πετσέτες έχει και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν παιδιά, επειδή βλέπω όμως ότι συντονίστηκε ο Παναγιώτης μας ο Ρομπότσης. Για να πάμε σιγά σιγά να τον υποδεχτούμε, γιατί τώρα έρχονται έτσι τα πολύ ενδιαφέροντα. Είμαστε μέσα φουλ στην αθλητική έτσι, ενημέρωση και ενδιαφέρον. Επιστρέφω αμέσως.

0: Λοιπόν, και έχει όντως ήδη συντονιστεί, παιδιά, ο Παναγιώτης μας. Έχουμε κάνει τις συνδέσεις και ξεκινήσαμε κατευθείαν τη συζήτηση με τα γνωστά, έτσι, Παναγιώτη. Δηλαδή με το Μουντιάλ χθες, είδαμε. Μέχρι και η Άννα Μαρία παρακολούθησε.
1: Αυτό. Σε έχω κάνει πλέον ειδική.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η Ισπανία επέστρεψε στην κορυφή, έτσι, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μετά το παγκόσμιο τίτλο, μετά το 2010, είχε πάρει και το ευρωπαϊκό. Τι να πούμε για αυτή την ομάδα, τα έχει πετύχει όλα πλέον. Ο προπονητής πετάει στα σύννεφα, λογικό είναι. Σάρωσε ο τελικός, να πούμε, μέχρι και 92% η τηλεθέαση, η Άννα Μαρία. Κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης, βλέπω εδώ, 63,5%. Δυναμικό κοινό 18 έως 54 ετών στο 67,9 και στο ανδρικό κοινό 72,2. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Έχουμε εντυπωσιακή ομοιότητα των δύο προπονητών όμως, έτσι, δηλαδή του Ισπανού με του Αργεντίνου, έτσι, Λιονέλ Σκαλόνι με του Λουίς Ντελαφουέντε. Να πούμε ότι ήταν δάσκαλος και μαθητής στην ουσία. Δηλαδή σε αυτό το Μουντιάλ είδαμε πολλά πράγματα, πολλά σενάρια, πολύ παρασκήνιο, το οποίο αν κάτσεις και τα αναλύσεις το κάθε ένα, μέχρι και η φωτογραφία του Μέση με το Γιαμάλ όταν ήταν μωρό,
0: καλά,
1: στην
0: αυτό.
1: Περίοδο που ήταν UNICEF.
0: Απίστευτο όμως δηλαδή.
1: Στην Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα νόμιζαν, σκέψου, ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Ακόμη
0: ναι.
1: Και παίχτης από μέσα. Όπως και να έχει, απίθανη είσοδος, να πούμε, ότι έγινε και στο ενδιάμεσο, στο διάλειμμα, το οποίο προσωπικά εμένα μου κακοφάνηκε. Δηλαδή, ωραίο το σώμα.

0: αλλά μιλάμε τελικό. Μιλάμε, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι θέλουν να εισπράξουν και πράγματα, θέλουν να το κάνουν φανταγμαγωγικό. Όμως εκεί δεν σέβεσαι. Δεν σέβεσαι το ίδιο το άθλημα. Ή κάτω στην αρχή και ας τους να πορευτούν, γιατί έχουν ένα ζέσταμα, έχουν το σώμα τους το οποίο πρέπει να προσέχουν. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι χρειαζότανε στο ενδιάμεσο, στην ανάπαυλα.
1: Εγώ περίμενα ότι θα είναι στην αρχή, να σου πω την αλήθεια. Ναι,
0: ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τι είδα εκεί, τη Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Που δεν ξέρω αυτή τι έχει κάνει. Έχει πάρει κάποια κοπέλα και τη μιμείται. Έχει βάλει κάποιον μπροστά, κάποια άλλη μπροστά. Πραγματικά αργέραστη. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο τα καταφέρνει. Ήταν πολύ καλή. Ωστόσο, δίπλα της είχε τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Ροναλντίνι ήταν λίγο τυπάς. Ο Ρονάλντο τον περίμενα λίγο πιο κλάση. Δηλαδή.
1: Ήταν λίγο ένα παγωμένο χαμόγελο.
0: Παγωμένο
1: και πήγαινε
0: χαμόγελο.
1: Έτσι.
0: Μια εμφάνιση, δεν ξέρω, φόρμα, φόραγε. Είναι τη μόδα τώρα αυτά να φοράμε φόρμα. Βγαίνουμε έξω πως δεν ήρθε και με τη σαγιονάρα και με την κάλτσα. Δεν ξέρω. Έχει πάρει και τα κιλάκια του.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Να πούμε ότι στο τέλος, ο αμυντικός της Αργεντινής όχι μόνο δεν έσφιξε το χέρι του Τραμπ, αλλά ούτε καν τον κοίταξε. Έτσι. Έγιναν δηλαδή πράγματα, χειραψία δεν του έκανε ούτε ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Ο Τραμπ φόρεσε το μετάλλιο του συγκεκριμένου. Γενικά, ο Αμερικάνος πρόεδρος γιοχαρίστηκε να μπαίνει στο γήπεδο για την απονομή. Ο Ινφαντίνο είναι πρόεδρος της FIFA και αυτός άκουσε τα εξαμάξεις. Λέγεται κιόλας ότι επιτέλους οι Αμερικάνοι μάθανε τελικά ότι λέγεται football και όχι soccer. Και σε αυτό μου θύμισε λίγο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάκι, Μπουγάτσα, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, ράγισαν και τα τσιμέντα ωστόσο. Κλάμα του Μέση που πήρε το μετάλλιο της δεύτερης θέσης. Στάθηκε μπροστά στα μάτια των οπαδών που τον αποθέωναν, φώναζαν συνθήματα υπέρ του. Εντάξει, ήταν έντονη πολλή στιγμή. Μόλις σφύριξε ο διαιτητής, είχε κάτσει κάτω στο γρασίδι, σε μια κατάσταση προσπαθούσε να διαχειριστεί λίγο την ήττα, λίγο το τελευταίο του αγώνα με την εθνική. Ωστόσο, τα δάκρυα έτρεχαν, μια στιγμή που πέρασε για πάντα στην ιστορία. Ωστόσο, ρε παιδί μου, ρε Άννα Μαρία, βλέπω όλους τους παίκτες όταν κρίνεται κάτι σημαντικό αρχίζουν και βγάζουν εγωισμό, βγάζουν το πρόσωπό τους, βγάζουν νεύρα, παράπονα, γκρίνια. Δεν ξέρω πραγματικά αυτή
1: να. Μα έγινε και ένα επεισόδιο, νομίζω, μετά τη λήξη του αγώνα. Σαν να.
0: Έγινε με τον Παρέδες, ναι.
1: Ναι, κάποιοι παίκτες μέσα στην ίδια ομάδα, η Αργεντινή, νομίζω, άρχισαν να κινδυνεύσουν να πλακωθούν.
0: Λοιπόν, να το ξεκινήσω από μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, με τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος έκανε μια λίγο unfair κίνηση την ώρα που του μιλούσε ο Κουκουρέλια, που είναι κατά τα άλλα πολύ τα συμπαθής, έτσι, και την προσωπική του ιστορία έχει μοιραστεί και με την οικογένεια του, τα παιδιά του που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Είναι πάρα πολύ καθαρός γενικά εντός αγωγικών παίχτης σε ό,τι κάνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός. Την ώρα που κάτι είχε γίνει, έχανε η Αργεντινή και πήγε να μιλήσει, έβαλε το χέρι μπροστά από το στόμα, κάτι που απαγορεύεται, και ο Μέση εκείνη τη στιγμή ήθελε να του δείξει ο διαιτητής κόκκινη κάρτα για να τον διώξει, να παίξουν και αυτοί με 10. Ναι. Εντάξει τώρα, δεν κλείνεις έτσι την καριέρα σου. Δηλαδή, καλός ο Μέση, αλλά λίγος σε αυτή τη φάση. Όπως και να έχει, είδαμε και το Γιαμάλ να πηγαίνει να παρηγορεί τον Μέση. Είπαμε την ιστορία και πίσω από τη φωτογραφία. Έγραψε ιστορία αυτή η συγκινητική αγκαλιά. Πάντα παρασκήνιο και εγκρίνιες. Οι Ισπανοί αποκαλύπτουν και έναν έντονο διάλογο με τον Ταμέντι και τον Ρόδρι. Του είπε ο Αργεντίνος, μίλα λιγότερο, τον αποκάλεσε και κάπως. Κλαίγατε, λέει, όλη την εβδομάδα. Εσύ και ο Λαπόρτ, δεν ήταν σωστό αυτό που κάνατε. Κλαίγατε για τη διαιτησία. Φέρετε, λέει, είπε ο έμπειρος Αργεντίνος αμυντικός. Ο Ρόδρι, λέει, ευθυνδιάστηκε με αυτό που άκουσε και του είπε, δεν άκουσες τι έλεγε και ο Λαπόρτ όλο αυτό το διάστημα. Μίλησε γενικά ο Λαπόρτ, παίκτης αμυντικός της Ισπανίας, ότι ευνοείται γενικότερα η Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ. Εδώ που τα λέμε, εντάξει, μπορεί να πήρε κάποιες φάσεις επειδή είναι μια μεγάλη ομάδα και οι μεγάλοι παίκτες παίρνουν σφυρίγματα. Όλο αυτό βλέπουμε ότι επηρέασε τους παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ήταν η Αργεντινή που ξέρουμε στον τελικό.
1: Ίσως αυτό, δεν μπόρεσε ναι. να παίξει. Και εγώ που δεν ξέρω, δεν από αυτά που έχω ακούσει. Ναι.
0: Επηρεάστηκαν πολύ από λόγια. Επηρεάστηκαν πολύ σίγουρα και από την κούραση, γιατί είναι παίχτες οι οποίοι έχουν μεγάλο βελτιστές ανάλογα την απόδοση και την ποιότητα που έχουν. Ωστόσο, η ηλικία μπορεί να μην τους άφησε. Οι Ισπανοί, αυτοί πιο ολοκληρωμένοι σαν ομάδα, με πιο νεαρούς παίχτες, έκανε καλύτερη διαχείριση για μένα. Χρειάστηκε και ο προπονητής της Αργεντινής να κάνει αλλαγές κάποιους αμυντικούς και δεν μπόρεσε να ενισχύσει την επίθεση όπως σε άλλους αγώνες. Οπότε όλο αυτό πήγε πίσω συνολικά την ομάδα. Και όλα τα άλλα τα ψυχολογικά. Οπότε μοιραία ήρθε το αποτέλεσμα, δίκαια ήρθε το αποτέλεσμα. Μην λέμε τώρα ό,τι να είναι. Η Ισπανία κατέκτησε πανάξια αυτό το κύπελο. Να πούμε 10 πράγματα τα οποία τα είδα και μου άρεσαν, τα οποία βέβαια, κρατάμε από το Μουντιάλ για να περάσουμε και σε άλλα αθλήματα. Το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να γράφει τα καλύτερα σενάρια. Είπαμε πόσα σενάρια μέσα και πόσα άλλα δεν ξέρουμε ακόμη. Οι προβλέψεις είναι η πιο επικίνδυνη μορφή αισιοδοξίας. Μην κάνουμε προβλέψεις. Δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γίνει. Έτσι. Δεν υπάρχουν μικρές ομάδες, αλλά ηρωικές. Τα social media είναι το τρίτο ημίχρονο. Γιατί γίνεται χαμός εκεί, ανταλλάσσουν απόψεις, εσύ έδωσες ο διαιτητής, είναι υπέρ σου και 1002 μέσα σενάρια. Οι εμφανίσεις είναι πλέον θέμα μόδας. Δηλαδή είδαμε εμφανίσεις ομάδων που δεν ήξερες αν βγαίνουν εκείνη τη στιγμή στο κόκκινο χαλί ή πραγματικά στον αγωνιστικό χώρο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασμή και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 5:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.
0: Ιστορικό ρεκόρ, όπως βλέπω εδώ, στα 400 μέτρα. Μου ξέφυγε μία είδηση που θέλω να τη λέω, γιατί αφορά νέα παιδιά. Η Εθνική Νέων Ανδρών στο μπάσκετ επικράτησε 73-56 της Τουρκίας και κατέκτησε την 5η θέση στο Eurobasket. Είναι μία πολύ καλή
1: θέση. Συγχαρητήρια, βέβαια.
0: Ελπίζουμε να δούμε αυτά τα παιδιά και στο μέλλον να τα πηγαίνουν ακόμη καλύτερα.
1: Λοιπόν, εδώ θέλω να σου πω από όλα τώρα έτσι κάποια μηνύματα. Λέει εδώ ο Γιάννης από τα Χανιά, λέει να πει στον Παναγιώτη πως όπως υπήρξε κόκκινη στον Έντσο της Αργεντινής, έπρεπε να αποβληθεί και ο Κουκουρέγια της Ισπανίας λίγα λεπτά μετά έκανε φάουλ από πίσω. Αυτό για τον αγώνα το χθεσινό.
0: Πολλά. Και πατήματα στο πόδι και τον γκολ της Ισπανίας που δεν μέτρησε γιατί πατήθηκε ο αμυντικός. Εντάξει. Άμα κάτσουμε και τα αναλύσουμε όλα, δεν θα έχουμε τέλος. Σαφώς η τεχνολογία βοηθάει. Πολλές φορές ο διαιτητής και αυτός πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη. Και οι παίχτες οι ίδιοι, για μένα, αν με ρωτάς, mm-hmm. Ανά Μαρία.
1: Ναι,
0: δηλαδή, όταν θες να παίζεις επίσης ώρες και αντίστοιχα να μην μπορούν οι άλλοι να σου προσάψουν τίποτα, πρέπει να είσαι κι εσύ απόλυτα καθαρός και με fair play και τα πάντα. Όλα τα άλλα και τα νεύρα και τα λοιπά δείχνουν χαρακτήρες για μένα μικρούς.
1: Και ο Μπιλ εδώ έγραψε ότι σοβαρά θα παίξει και του χρόνου ο Λεμπρόν.
0: Ναι, θα πάει, περιμένει τη μεταγραφή να δω σε ποια ομάδα θα καταλήξει.
1: Από NBA τίποτα?
0: Κολλάει ένσημα. NBA, κολλάει ένσημα. Έχουμε στους Oklahoma City Thunder που στέλνουν το Lou Dort στους Hawks. Αυτό έχω εδώ. Trade τριών ομάδων, συμφωνία και η Dallas Mavericks, και αποκτούν Ζακαρί Ρισασέρ, το νούμερο 1 του draft του 24, ενώ οι Hawks ενισχύονται με τον Ryan DeBrancht. Και χωρίς τιμωρία έχουμε έναν παίχτη, τον Αντεμπαγιό. Αυτό, εντάξει, το κράτησα σαν νέο, γιατί μου έκανε εντύπωση. Μετά το επεισόδιο με το Χείρο, καμία κύρωση λοιπόν σε αυτόν τον παίχτη για ένα περιστατικό που επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Λίγκας, έγινε την περασμένη Παρασκευή σε προπονητικό γήπεδο του ξενοδοχείου Resorts Lay World στο Las Vegas. Γιατί ήταν με μια ομάδα και παρακολουθούσε, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός σε πάση περιπτώσει, που δεν είναι κυρίως αξία από το 1888 σκέψου με το σύνδεση σε υποτροφίες κολεγίων. Οπότε τα παρακολουθούν αυτά για νέους παίχτες. Τον πλησίασε, λέει, για να ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με επικριτικά σχόλια που φαίνεται να έχει κάνει ο Γκάρ στα social media για την αξία του αρχηγού των Hit. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα γιατί το σημείωσε, γιατί ο εγωισμός είναι στα ύψη. Η υπεροψία, η ελαζονία και όλα αυτά τα πράγματα μπλέκουν μαζί και γίνεται ο κακός χαμός.
1: Είναι τώρα ένα θέμα αυτό, ναι, γιατί είναι πολλά τα. Παίζουν πάρα πολλά, πιστεύω, πάω όσο άσχετη και να είμαι, ότι μιλάμε για ξέρεις, παίκτες και αθλήματα παγκοσμίου, ας πούμε, επίπεδου και τα λοιπά. Παίζουν και τα χρήματα.
0: Πολλά.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, όπως
0: όλα το
1: ναι. Και παρασκήνια, νομίζω, βέβαια, που μπορεί και να μην τα μάθουμε εμείς ποτέ.
0: Ξέρεις, αυτό που μένει είναι πραγματικά ο χαρακτήρας, θεωρώ, έτσι, των ανθρώπων. Στους μαθητές μου τους λέω χαρακτηριστικά, επειδή πολλές φορές συζητάμε για αν κάτι είναι δίκαιο ή όχι. Λέω, εφόσον όλοι το είδατε ότι είναι δίκαιο. Ο διαιτητής είναι εκεί, είναι άνθρωπος, έτσι, μπορεί να κάνει λάθη. Έχουμε πλέον τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να μας βοηθάει. Ξέρετε, λέω, ένα τελικό που είχα παρακολουθήσει, εντάξει, αν είναι και άλλο στο άθλημά μου, το βόλεϊ, είχα δει ένα τελικό beach volley. Mm-hmm. Για χρυσό μετάλλιο. Αν θυμάμαι καλά, ήταν Ολυμπιακό κιόλας χρυσό μετάλλιο. Η φάση είναι ξεκάθαρα μέσα και ο διαιτητής δίνει out. Ο παίχτης δεν μίλησε. Έχασε μετάλλιο. Έχασε την πρωτιά. Δεν μίλησε. Άφησε να εκτεθεί στην ουσία ο διαιτητής, ναι, πρακτικά. Ναι. Σεβάστηκε το διαιτητή στην απόφασή του. Εντάξει. Είναι χαρακτήρες και χαρακτήρες.
1: Ναι,
0: σύμφωνα,
1: ναι.
0: Μέσα την ώρα του αγώνα είσαι στα κόκκινα. Το καταλαβαίνω αυτό. Θέλει διαχείριση.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά.
0: Να είστε όλοι καλά. Εγώ θα σας ευχηθώ καλά, λέω, πολύ το καλοκαιριού.
1: Α, ναι.
0: Εγώ θα κλείσω.
1: Σήμερα η τελευταία φορά δηλαδή, ωραία.
0: Ναι, είναι η τελευταία για σήμερα, γιατί μετά αρχίζουν υποχρεώσεις οικογενειακές. Οπότε θα μου συγχωρέσετε, θα μου επιτρέψετε να περάσω όμορφες στιγμές και θα κάνω και βουτιές και για εσάς, αν θέλετε.
1: Εννοείται, να περάσεις υπέροχα. Με το καλό, θα πιστεύω και θα είμαστε μαζί και την επόμενη σεζόν.
0: Μακάρι, θα μιλήσουμε και εφόσον μπορούμε και οι ώρες ταιριάζουν και οι μέρες.
1: Βεβαίως,
0: γιατί
1: ναι,
0: όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Και εμείς, Παναγιώτη μου, φιλιά πολλά, φιλιάκια. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας, γεια.
1: Ωραία, παιδιά, σήμερα ήταν, επειδή ήταν μια αθλητική ενημέρωση που δεν σας κρύβω, την ευχαριστήθηκα έτσι πιο πολύ. Είχε να κάνει πολύ μουντιάλ, είχα παρακολουθήσει και εγώ και είχα εικόνα. Αλλά όπως πάντα ο Παναγιώτης μας τα είπε πάρα πολύ ωραία, πολύ αναλυτικός, επεξηγηματικός, απλός στον λόγο. Δηλαδή νομίζω ότι και ο πιο άσχετος μπορεί να καταλάβει και να παρακολουθήσει. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και αδιάβαστα μηνύματα. Να το ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, όμορφες στιγμές με την οικογένειά του. Τον ευχαριστούμε πολύ και από του χρόνου και πάλι μαζί. Είναι ναι, Διονυσία, λέει, Διονυσία, είναι ωραίος. Δεν σε κουράζει να τον ακούς καθόλου, πραγματικά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
5: τροκτικά,
4: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
11: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.
13: Come on, baby. I want to see you. Come on, show me your face.
14: You see me without the...

over. Pull over now.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετά. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πονέ.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
6: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσίνη. Τυροκομική Μεσσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Η ώρα είναι 7.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιος σου μίλησε, εσένα?

0: 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Και δύο.
1: Τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέραμε.
1: Ε, αυτά είναι.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Χρόνια πολλά
1: στους Ηλίες και τις Ηλιάνες.
0: Να περάσετε όμορφα σήμερα. Κι ας βράζει ο τόπος. Βράζει, ε, και η Καλαμάτα.
1: Μην ξύνεις πληγές.
0: Η Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Γουρνά.
0: Και την Ιωάννα Μαλούση. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Στο κανάλι ένα Καλαμάτα.
1: Στους 94 και 8. Fill my cup,
0: put some nigga in it. Τα δυο μας σήμερα.
1: Πω πω πω. Get the scratch. Right to Harlem.
0: Γιούπι,
1: δεν έχεις καταλάβει ότι σήμερα είναι η μέρα που θα συνεντευξιεστείς.
0: Οχ. Οχ, οχ, οχ. Λέω να φεύγω εγώ, έχω μια δουλίτσα. Ξαφνικά. Σταυροκοπιέμαι.
1: Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Εδώ είναι τα καλά.
0: Μας άει ο Ταύρος σε ανάδρομο, Ερμή.
1: Πόπο σήμερα, άκουγα την πρωινή.
0: Είναι και της Ελλήνης.
1: Ναι, ναι, ναι, και σήμερα άκουγα με το μικρούλι τον Άγγελο το πρωί, ο οποίος έλεγε τα ζώδια τρίγωνα, τετράγωνα, εξάγωνα.
0: Εντάξει, μιλάμε ότι...
1: Αλλά η Δίδυμη...
0: Ότι, να σου πω κάτι, στη γεωμετρία είμαστε άψογοι.
1: Δεν το συζητάω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μπουραντώνης, σκίζει. Σκίζεις, Μπουραντώνης, στείλε μήνυμα.

0: 20 Ιουλίου. Το πήρες χαμπάρι ότι φεύγει ο Ιούλιος. Και όπως έλεγαν και παλιοί και το είπα και το πρωί.
1: Για πες.
0: Μετά τα αλλιώς γυρίζει ο καιρός αλλιώς. Βέβαια αυτό μιλάμε για τις εποχές της τότε,
1: ναι, ναι.
0: Που δεν είχαμε κλιματική κρίση,
1: αλλαγή και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, έτσι. Τώρα είμαστε.
1: Τώρα είναι όπως πάει.
0: Hello Africa, tell me how you doing. Έτσι δεν είναι?
2: Εντελώς όμως.
0: Dr. Alba.

0: Για πες, σήμερα Διεθνής ημέρα Σελήνης.
1: Μάλιστα. Καθιερώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2021 από τον ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 λέει, Ιουλίου. Επέτειο της πρώτης προσεδάφισης από άνθρωπο στη Σελήνη το 1969. Ο Νιλ Άμστρονγκ βεβαίως, ο πασίγνωστος διαστημάνθρωπος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Που πάτησε πόδια, ας πούμε, στη Σελήνη.
0: Απόλλων 11,
1: Βεβαίως. Και από τότε έχει καθιερωθεί η ημέρα αυτή για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για τη βιώσιμη εξερεύνηση και αξιοποίηση της Σελήνης.
0: Καταστρέφουμε που καταστρέφουμε τη γη, σου λέει, να πάμε να βρούμε και κανέναν άλλο πλανήτη και να το καταστρέψουμε.
1: Με τα δεδομένα νομίζω ότι είμαστε ένα βήμα πριν.
0: Έτσι, μπράβο. Μπομ, μπομ, μπομ.
1: Παγκόσμια ημέρα σκακιού.
0: Ναι, δεν το έχω.
1: Δεν το έχει.
0: Καθόλου.
1: Δεν παίζει.
0: No.
1: Δεν έχει παίξει ποτέ.
0: Δεν χρειάζεται, αφού είμαι η Βασίλισσα του σκακιού.
1: Τότε θα έπρεπε να έχουν πρωταγωνίστρια στο σκάκι.
0: Γι' αυτό, επειδή είμαι πρωταγωνίστρια, δεν παίζω. Αφήνω του παίκτε. Ξέρει αυτού τα απλά πιόνια. Εγώ πάω κατευθείαν μπαπ και κερδίζω.
1: Τι λες ρε Ιωαννίτσα.
0: Ναι.
1: Ρε Ιωαννίτσα, η εβδομάδα έχει ξεκινήσει δυνατά.
0: Έχω κάνει και πετσούλα από χθες.
1: Πόσες ώρες καθόσουν σε αυτό τον ήλιο.
0: 4-5. Έχασα λίγο το χρόνο.
1: Ναι, αλλά ήταν οι δύσκολες ώρες. Δηλαδή 12 με 1 με...
0: Με 3,5. Πω.
1: Και μετά απορούμε για το κοκκίνισμα.
0: Εγώ είχα βάλει στρώματα. Στόκο άσπρο. Αλλά αυτό πέρασε.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω πώς έγινε.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό, ναι. Ξέρω εγώ πώς έγινε.
0: Την άλλη φορά θα πάρω ντούκο.
1: Για να σε δω.
0: Να, και ρολό. Για πάμε.
1: Από το 1966 λοιπόν η Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία έχει καθιερώσει την 20η Ιουλίου ως Διεθνή ημέρα σκακιού, θυμίζοντάς μας την ίδρυσή της την ημερομηνία αυτή του 1924 στο Παρίσι.
0: Από τον ΟΗΕ. Παρί.
1: Ναι. Ο εορτασμός υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ κτλ. Λοιπόν, με το σκεπτικό ότι το σκάκι συμβάλλει ως ένα από τα αρχαιότερα παίγνια με διεθνή προβολή στην πρόθεση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της ειρήνης μεταξύ των λαών.
0: Του διαλόγου την ώρα που παίζεις σκάκι, γιατί εγώ μουγκούς τους βλέπω όλους τους παίκτες. Εκεί έτσι ξέρεις από πάνω σκέπτονται. Γι' αυτό το βαριέμαι εγώ και δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία, δηλαδή να με βάλεις εμένα πάνω από μία έτσι σκακέρα,
1: ναι,
0: με τα πιόνια,
1: ναι,
0: και να μου πεις δεν θα μιλήσεις. Είναι ποτέ δυνατόν. Έχω διαλύσει το σκάκι, τα πιόνια, έχω φύγει. Υπάρχει περίπτωση να κάτσω και σκέψου το λίγο.
1: Το σκέφτομαι. Απλά σκέφτομαι και εμένα.
0: Απέναντι.
1: Όχι, απέναντι, ναι.
0: Εσένα θα σου έρχονται τα πιόνια. Εσύ θα κάνεις, ξέρεις, το δίχτυ.
1: Όχι ρε παιδί μου, αυτό εννοώ που δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω. Δηλαδή το έχω και εγώ με την ομιλία, πώς να το κάνουμε τώρα. Σκέφτομαι εγώ και εσύ να παίζουμε σκάκι.
0: Άστο, δεν θα παίξουμε.
1: Επειδή όμως εγώ έχω παίξει σκάκι, επανειλημμένος. Το δουλεύω αυτό το πράγμα. Το δουλεύω, το βουλώνω λίγο το στοματάκι μου. Εντάξει, το κλείνω εκεί, γιατί θέλει σκέψη. Θέλει σκέψη. Λειτουργεί με προοπτική. Δηλαδή σκέφτεσαι μπροστά.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που παίζουν και οι οποίοι είναι πρωταθλητές έχουν πολύ ψηλά IQ, ας πούμε, για
0: βέβαια
1: να καταφέρουν να κάνουν
0: βέβαια
1: κάτι τέτοιο.
0: Από τα δυσκολότερα.
1: Δεν το συζητάω.
0: Δηλαδή, από τα δυσκολότερα.
1: Ναι. Και ειδικά όταν παίζεις και με χρόνο και αυτά και τα λοιπά. Δηλαδή, έχει ολόκληρο σκεπτικό υπάρχει πάνω από αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Ας το παίζουν οι άνθρωποι, να είναι καλά.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
1: Γεγονότα σαν σήμερα, είπαμε το 69, ο Νιλ Άμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πατά στη Σελήνη. Το είπαμε, το καλύψαμε. Το 44 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου.
0: Ναι.
1: Του Χίτλερ, του Γιού.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν θα σου πω περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχει να κάνει, όχι. Το 74, τουρκική εισβολή στην Κύπρο με τον κωδικό όνομα Ατίλας. Ξεκινά την αυγή με αποβατικές χειροπορικές επιχειρήσεις. Αυτά είναι στην
0: Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Το είπα, είχα έναν πατέρα που ήταν μέσα στο καράβι με κατεύθυνση την Κύπρο, αλλά Δεν, ευτυχώς Παναγία μου, δεν,
1: ναι, δεν, δεν, δεν,
0: δεν έφτασε ποτέ, δεν γύρισαν έφτασε πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μεσίνοι οι οποίοι δεν έχουν επιστρέψει.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Πάμε παρακάτω. Είναι πολύ. Είναι μαύρη επέτειος.
1: Μαύρη, μαύρη. Αλλά δεν έχουμε πει και τίποτα καλό. Α, εντάξει, έχουμε πει κανένα δύο.
0: Είπαμε τη Σελήνη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και το Σκάκι, είπαμε. Ναι. Λοιπόν, Μέγας Αλέξανδρος, σαν σήμερα γεννήθηκε το 356 π.Χ.
0: Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα.
1: Σαφώς. Εδώ μπερδεύεται η μάνα μου ίδια, ας πούμε, γιατί γράψαν την ημερομηνία της γεννήσεώς της διαφορετικά, λέει, από αυτήν την οποία είναι η κανονική. Και τη ρωτάω, γιατί ρε μαμά. Δηλαδή η μαμά μου είναι γεννημένη στις 23 του Ιουνίου και είναι γραμμένο 27.
0: Έχει θέμα. Είναι 4 μέρες. Καθυστέρηση.
1: Ρε, εσύ δεν εννοώ αυτό. Εννοώ το 1900 κάτι. Δεν θα πω ηλικία, μαμά. Η 1900 είπα.
0: Συνέχισε πιο κάτω γιατί βλέπω να χτυπάει η βιντεοκλήση.
1: Τι βιντεοκλήση.
0: Άμα πεις και την χρονολογία.
1: Όχι, δεν θα πω, δεν θα πω. Αλλά αν γίνονταν, ας πούμε, το 1900.
0: Παιδάκι μου, μας αφήνει στο Μέγα Αλέξανδρο είμαστε. Γιατί έπιασε την κυρία Περσεφόνη στο σώμα.
1: Ότι δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτή η μέρα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Αυτό πες το για το Μέγα Αλέξανδρο. Θυμήθηκε εσύ την κυρία Περσεφόνη και την ημερομηνία.
1: Μαμά, φυλάκια.
0: 1776, άντε. Εγώ, κυρία Περσεφόνη, είμαι εδώ, μην ανησυχείτε. Την επαναφέρω στην τάξη.
1: Ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, Σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός για την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Βέβαια.
1: Πέθανε το 1841. Παρ' όλα αυτά, τον συζητάμε ακόμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το 1937 έφυγε από τη ζωή ο Γιουλιέλμο Μαρκόνι.
0: Είναι η ώρα του γραφείου τελετών. Κρατηθείτε.
1: Ιταλός μηχανικός εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βέβαια. Ο οποίος είχε βραβευτεί και με Νόμπελ.
0: Ακούτε, παιδιά, ακούτε, το έχετε γράψει αυτό. Σε τεστ.
1: Ναι.
0: Ραδιοκύματα.
1: Έχεις κρατήσει βιβλίο και το ξέρεις.
0: Εντάξει, για πάμε.
1: Μπρους Λι.
0: Μπρους Λι.
1: Το 1973, ψευδώνυμο καλλιτεχνικό του Λιου Γιουέν Καμ. Κινέζικης καταγωγής, Αμερικανός ηθοποιός που διακρίθηκε προφανώς σε ταινίες καράτε.
0: Και το Μπρους Λι, Τσάκι Τσάν.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μόνο από Τσάκι Τσάν νομίζω είναι στη ζωή ακόμα.
1: Είναι στη ζωή ακόμα αυτός, ναι. Και το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Τσαρούχης, ο γνωστός Έλληνας ζωγράφος, γεννημένος το 1909.
0: Τις επόμενες ερωτήσεις μην τολμήσεις και τις κάνεις.
1: Γιατί τις βλέπεις τώρα. Δεν θα σας ξαναστείλω.
0: Δεν θα με ρωτήσεις τίποτα επ' αυτού, γιατί μπορεί να αρχίσω να λέω διάφορα.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, μην χάσεις, επειδή ξέρω ότι σ' αρέσει. Γι' αυτό φοβάμαι. Αστειεύομαι. Δεν ξέρω τι θα με ρωτήσει. Πάντα μου έχει εκπλήξει.

0: Γεια.
1: Δεν είναι φανταστικό?
0: Φανταστικό.
1: Καλοκαιρινό.
0: Εντελώς καλοκαιρινό.
1: Δροσερό.
0: Τώρα δροσερό. Ναι, δροσερό. Προσπαθεί. Προσπαθεί. Η δική σου αγκαλιά.
1: Ρυθμικό είναι.
0: Εντελώς χορευτικό.
1: Έτσι.
0: Εντελώς, ναι. Σου κάνει ρε παιδί μου πάντως λίγο έτσι. Σου δημιουργεί μια όρεξη για beach party, για χορό, για μουσική δυνατή, για θάλασσα, βραδινή.
1: Για φεστιβάλ χορού.
0: Για φεστιβάλ χορού, το οποίο ξεκίνησε από την Παρασκευή και σήμερα δεν έχουμε κάτι τίποτα άλλο να σας προτείνουμε εκτός από το φεστιβάλ χορού, το οποίο έχει όμως πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δηλαδή πέραν από τις εκδηλώσεις χορού και τα λοιπά που μπορείτε να δείτε είτε στο Μέγαρο Χορού είτε και στην Πλατεία, έχει και παρουσιάσεις βιβλίων, έχει και έκθεση πολύ ενδιαφέρουσα που γίνεται στο Μέγαρο Χορού. Γενικώς είναι μια καλά δομημένη, πώς το λένε, ένα καλό δομημένο event, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Κάτι άλλο για σήμερα, όχι, δεν έχουμε.
1: Okay. Όλοι στο φεστιβάλ χορού.
0: Ναι, πάντως είναι καιρός για φεστιβάλ, δηλαδή θέλω να πω και πώς το λένε.

0: Ναι, το street food ήταν το Σαββατοκύριακο. Έρχεται και το beer festival, έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Και το διεθνές φεστιβάλ χορού πραγματοποιείται.
0: Σαφώς, δηλαδή είμαστε μέσα στο χρόνο των φεστιβάλ.
1: Για προχώρο που θες να καταλήξεις. Κάτι μου λέει πως κάτι θες να πεις.
0: Ναι.
1: Για πε.
0: Εσύ πηγαίνεις στα φεστιβάλ.
1: Εγώ εξαρτάται το φεστιβάλ.
0: Α, ωραία, ναι. Και έχεις πάει ποτέ σε φεστιβάλ επειδή ήθελαν οι άλλοι να πάνε στο φεστιβάλ και εσύ δεν ήθελες?
1: Όχι.
0: Επειδή μόνο ήθελες?
1: Ναι, αν δεν θέλω δεν θα πάω.
0: Μάλιστα. Πρέπει να έχει και καλή μουσική το φεστιβάλ ή απλά μπορεί να πας στο φεστιβάλ και να κάνεις τη βόλτα σου, ας πούμε?
1: Εγώ πρέπει να έχει και μουσική καλή.
0: Ωραία. Για να κουνηθούμε λίγο.
1: Και για να ακούσουμε.
0: Και για να ακούσουμε.
1: Ε, ναι.
0: Έχεις, δεν μου λες, είσαι άνθρωπος της συναυλίας?
1: Κάποτες.
0: Κάποτες. Έχεις να πας καιρό?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ.
0: Τι ακριβώς?
1: Όλο αυτό την οχλαγωγία. Δεν μπορώ.
0: Α, δεν μπορείς αυτό. Έτσι όπως μου το είπες τώρα, κάτι άλλο μου ήρθε στον καλό, δεν θα το πω. Έχεις χαθεί ποτέ σε συναυλία που έχεις πάει, ας πούμε?
1: Τι εννοείς να χαθώ? Μουσικά ή να χαθώ μες στο πλήθος?
0: Χανόμαστε. Αν πάμε σε μια συναυλία που μας αρέσει, μουσικά χανόμαστε.
1: Ναι.
0: Τοπογραφικά αν έχεις χαθεί.
1: Όχι.
0: Okay. Η πρώτη φορά που νομίζω ότι ψιλοχάθηκα ήταν στη συναυλία της Μαντόνα, θυμάσαι, όταν είχε έρθει.
1: Ναι, είχες πάει?
0: Είχα πάει. 85.000-90.000 κόσμος.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στο ΟΑΚΑ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπήρχε αυτή η συναυλία. Πάντως πρέπει να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι η γυναίκα αυτή είναι εκεί που βρίσκεται. Διότι θα σου πω, η έναρξη της συναυλίας ήταν 9.30. Ξέρεις πότε βγήκε σκηνή? 9.25. Δεν ήταν σαν κάτι γνωστούς που γνωρίζουμε, αυτά οι ιστορίες που ξέρουμε. Δηλαδή με την έννοια ότι είναι 9.30 και βγαίνουμε 10 και φεύγα. Έτσι. 9.25 ήταν πάνω στη σκηνή. Επί 3 ώρες. Έδωσε τον εαυτό της. Δεν νομίζω ότι είναι τίποτα τυχαίο τελικώς. Θα συμφωνήσεις καλά ή μουμού και μουμουμού όλη
1: Συμφωνώ
0: την ώρα?
1: Συμφωνώ ήδη.
0: Παναγία μου. Δεν μου λες, έχεις χειροκροτήσει χωρίς να ξέρεις γιατί χειροκροτούν οι άλλοι και απλά βλέπεις να χειροκροτούν και έχεις χειροκροτήσει κι εσύ?
1: Πιστεύεις ότι θα το έκανα εγώ αυτό, παιδί?
0: Εγώ οφείλω να ρωτήσω.
1: Δε, άμα κάτι δεν μ' αρέσει, δεν χειροκροτάω.
0: Εγώ είμαι πολύ φιδωλή ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, δεν πάνε να χειροκροτάνε όλοι. Άμα εμένα δεν μ' αρέσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ούτε εγώ.
0: Πόσο δύσκολο
1: είναι. Το έχω κάνει. Και πρόσφατα. Για πες.
0: Έχεις κάνει ότι ξέρεις τους στίχους ενός
1: τραγουδιού? Όχι, άμα δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Άμα όμως το ξέρω, ξελαριγιάζομαι.
0: Όχι ρε φίλε, εγώ τραγουδάω ακόμα και μα δεν το ξέρω.
1: Τι τραγουδάς, τα δικά σου?
0: Τα δικά μου. Αν μου αρέσει θα καταπιεστώ. Πες ότι μου αρέσει το τραγούδι και δεν ξέρω τους στίχους.
1: Και τι λες παιδάκι μου αφού δεν ξέρεις?
0: Τα δικά μου, ξαναλέω.
1: Α, καλά. Εντάξει, οκ, οκ.
0: Λοιπόν, τελείωσε την πρόταση που θα σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Καλοκαίρι χωρίς.
1: Πάθος. Έλενα Παπαρίζου.
0: Α, το τραγουδάκι μου λες τώρα.
1: Βέβαια. Όχι, θα πω ότι θες εσύ. Θα πω ότι θέλω εγώ. Μα δεν μου είπες ότι μου θες.
0: Εγώ θα πω καλοκαίρι χωρίς ζέστη. Γίνεται?
1: Όχι.
0: Όχι, μα πρέπει.
1: Είσαι ουτοπία.
0: Μέχρι 30.
1: Είσαι fake.
0: Ελβετικό καλοκαίρι.
1: Να μετακομίσουμε. Να φύγετε να πάτε αλλού που λέει και. Να φύγετε να πάτε αλλού.
0: Τρέχοντας. Χθες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα κάναμε εκπομπή. Εγώ από τη Λοζάνη και εσύ
1: από την Κοζάνη. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη. Λοιπόν, είναι σαν τον κυριούλη τον Εμμανουήλ.
0: Ναι, ναι.
1: Με την κυριούλα. Αυτό πας να μου κάνεις
0: πρέπει
1: τώρα.
0: Πρέπει τώρα να καταλάβουν όμως οι αγαπητοί ακροατές.
1: Άστο, όχι, ναι, όχι, δεν
0: λίγο να εξηγήσουμε,
1: αυτό.
0: Λίγο να εξηγήσουμε. Είναι μέρος των βίντεο που μου στέλνει μεσημεριάτικα.
1: Όχι, απόγευμα ήταν, 5 και 10.
0: Καλά. Καλοκαίρι είναι 5 μεσημέρι.
1: Και 8.
0: 5 και 8 είναι μεσημέρι το καλοκαίρι.
1: Νομίζω ότι μέχρι τις 5 είναι η ώρα κοινής ησυχίας.
0: Το χειμώνα.
1: Το καλοκαίρι είναι.
0: Είναι λίγο παραπέρα.
1: Μέχρι 5.30.
0: Ναι, νομίζω πως ναι.
1: Συγγνώμη που σε ενόχλησα μεσημεριάτικα. Ένιωθα χειμώνας.
0: Σε πόσους βαθμούς έχεις το air condition?
1: Δεν χρησιμοποιώ εύκολα air condition.
0: Γιατί?
1: Οικονομία. Γιατί φράζει ο λαιμός μου πρώτον, δηλαδή και εδώ υποφέρω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Που υποχρεωτικά βρίσκομαι.
0: Ναι.
1: Έχω δηλαδή κάποια θεματάκια.
0: Μου θα δημιουργεί... σου πω βεβαίως ότι αν βάλεις μια λεκάνη με νερό για να υγραίνεται λίγο η ατμόσφαιρα, θα σε βοηθούσε περισσότερο να ξέρεις.
1: Θα μπορούσα να βάλω και το ειδικό μηχάνημα που έχω, όχι αφύγρανσης,
0: ναι.
1: Που δημιουργεί υγρασία. Το είχα πάρει τότε που ήταν τα παιδιά μου μωρά. Ξέρεις αυτό το που βγάζει μπουρμπουλήθρα.
0: Τι είπες εσύ τώρα?
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Okay, ναι.
1: Πάμε.
0: Φεστιβάλ σημαίνει
1: πολιτισμός.
0: Πολιτισμός σημαίνει, θα συμφωνήσω. Η πιο κακή ιδέα μετά τις 12 το βράδυ είναι
1: το φαγητό.
0: Να ανοίξεις το ψυγείο.
1: Με το φαγητό.
0: Έμανε. Το καλύτερο φαγητό μετά από συναυλία είναι
1: το βρώμικο σάντουιτς. Καντίνα που δεν έχουμε.
0: Καντίνα.
1: Αλλά ναι, όχι σαν την καντίνα. Καντίνα, δηλαδή αυτές τις αθηναϊκές που βλέπεις τα σάντουιτς και έχουν μέσα. Που δεν θες να μάθεις από πού προέρχονται αυτά που, αυτά που έχουν. Γιατί άμα τα μάθεις δεν θα τα φας. Απλά το παίρνεις και το καταβροχθίζεις. Άντε, άντε, αν είσαι σε άλλο mood, έχεις πιει και αλκοόλ, να φας και κανένα μπατσά.
0: Αυτό είναι χειμερινό, ρε.
1: Εγώ τον έτρωγα και καλοκαίρι.
0: Εντάξει.
1: Δεν είχα πρόβλημα. Για πάμε.
0: Αν μπορούσες να καταργήσεις την ουρά ανθρώπων σε μία υπηρεσία ή κατάστημα.
1: Έκανα εικόνα την ουρά, να ξέρεις. Έψαχα να βρω από ποιο ζώο θα επιλέξω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ναι. Για πες.
0: Για πες. Από πού θα ήτανε? Να μην υπάρχει καθόλου ουρά που πας και στείνεσαι.
1: Στην τράπεζα. Εκεί είναι το βασανιστήριο το μεγάλο.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Μα δεν υπάρχει.
0: Θα συμφωνήσω. Και το πιο αστείο πράγμα που έχεις κάνει σε έξοδο.
1: Όταν έχω βγει.
0: Συγγνώμη, καλή μου. Εδώ μιλήσαμε για έξοδο αυτή τη στιγμή.
1: Μπορεί να μιλάς για την έξοδο κινδύνου. Δεν ξέρω.
0: Μιλάω για έξοδο. Έξοδο διασκέδασης.
1: Έξω από το σπίτι που λέμε.
0: Αυτό.
1: Να φύγετε να πάτε. Χριστέ μου, το πιο αστείο.
0: Σινιαρισμένη, φτιαγμένη, βαμμένη, κυριλέ κατάσταση. Για πες. Δύσκολο.
1: Δύσκολο. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα? Έχω κάνει βλακίες πολλές. Ποια βλακία να πρωτοπώ? Τι να σου πω, ας πούμε, ότι βρίσκομαι στα μπουζούκια στην Αθήνα. Λοιπόν, είμαι καλοντημένη, πολύ καλοντημένη όμως, υπερβολικά καλοντημένη. Έχω παρακολουθήσει έτσι το πρόγραμμα της Πέγκι Ζήνα, του Γιάννη Πλούταρχου και συναφή όλοι εκεί. Και τα έχω κοπανίσει λίγο και με το που βγαίνω από το μαγαζί αρχίζω και παίζω μπάλα τις γόβες. Δεν θες να ξέρεις τι γόβες. Τις κλωτσάω, έχω βγάλει τις γόβες και τις κλωτσάω στα σκαλιά.
0: Τις λουμπουτάν.
1: Ναι ρε φίλε. Όχι, δεν είναι, πώς τις είπες?
0: Λουμπουτάν.
1: Όχι.
0: Όχι λουμπουτάν.
1: Όχι, πράντα. Εντάξει.
0: Να σου πω εγώ τι έχω κάνει.
1: 12 πόντες κιόλας, δεν άντεξα η
0: Χριστιανή. 12
1: πόντους.
0: Τα περπάταγες?
1: Τα περπάταγα μανίτσα μου.
0: Και πήγαινες κανονικά?
1: Και πήγαινα κανονικά πριν πιο.
0: Ξεβιδωμένη.
1: Πριν πιο.
0: Εντάξει.
1: Okay. Μετά είπαμε, τις έκανα μέση. Μπάλα, γήπεδο, Αργεντινή, τέτοια φάση.
0: Λοιπόν, εγώ έχω αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Όχι, ανοιχτό, ανοιχτό. Τη μηχανή.
1: Α, ωραία.
0: Τη μηχανή. Πολύ δηλαδή, ωραία. Ουσιαστικά, ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε. Κανονικά όμως.
1: Το βρήκες.
0: Το αυτοκίνητο.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί δεν πέρναγε κανένας. Θεωρούσαν ότι μάλλον είναι πάρα πολύ εύκολο όλο αυτό. Δηλαδή, από κάπου υπάρχει κάμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε.
0: Είδες πως περνάει ο χρόνος.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές κεφαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Γρήγορα, γρήγορα επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση
1: και την Ιωάννα Γούρνα.
0: Πάντα στο κανάλι Ένα Καλαμάτα.
1: Στους 94 και 8.
0: Πάμε να συνεχίσουμε την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Τα πειράγματα και τα γέλια. Ή να βάλουμε μουσική, τι θέλεις? Να βάλουμε ένα τραγουδάκι?
1: Όχι, μετά.
0: Μετά.
1: Δικαστήριο.
0: Παναγία μου.
1: Καταδικάζουμε.
0: Ωραία.
1: Από το 1 έως το 10.
0: Οχ.
1: Αυτούς που κρατάνε θέση για 15 φίλους.
0: 10.
1: Κανονικά 10. 10 με τόνο.
0: Ναι. Και άμα είναι και σε ξαπλώστρες, 15.
1: 15, ναι, στις ξαπλώστρες. Όχι, τέτοια προβλήματα δεν έχω.
0: Ναι.
1: Με τις ξαπλώστρες. Αλλά τέλος πάντων, σε συναυλία θα με ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό. Mm. Άρα λοιπόν, δεκάρι με τόνο, έτσι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Αυτούς που σταματάνε ξαφνικά στη μέση του δρόμου.
0: Ω Παναγία μου.
1: Ούτε αλάρμ, ούτε τίποτα.
0: 10.
1: Με τόνο.
0: 2 τόνους.
1: 2 τόνοι. Αυτούς που τραβάνε βίντεο όλη τη συναυλία και δεν βλέπουν τίποτα ζωντανά.
0: Εντάξει, αυτός κασίλα μου. Δικό του πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δικό μου. Εκτός αν είναι όρθιοι μπροστά μου. Εκεί βέβαια θα μιλήσω. Δεν θα βάλω ούτε τόνο, ούτε περισπομένη, ούτε τίποτα. Σκέτα αποσιωπητικά.
1: Είναι ενοχλητικό όμως, ρε παιδί μου, να τους βλέπεις κιόλα.
0: Σιγά να μη. Δεν βλέπω.
1: Δεν βλέπεις.
0: Όπαπα.
1: Καλά, έχεις να πας και σε συναυλία πολύ καιρό. Έτσι.
0: Γι' αυτό.
1: Έτσι.
0: Αλλά όπου και να είναι, δε.
1: Αυτούς που περνάνε μπροστά σου τη στιγμή που βλέπεις τη σκηνή. Όποια σκηνή, θέατρο.
0: Εντάξει, και άμα τον πιάσει η ανάγκη του τον άνθρωπο, δηλαδή να μην περάσει γιατί κάθομαι εγώ.
1: Ναι, αυτό δεν ενοχλεί. Αυτό εγώ είπα τώρα πόσο βάζουμε σε αυτό.
0: Εντάξει, 3.
1: Ναι, 3. Καλό είναι.
0: Αν είναι για την ανάγκη του.
1: Ναι, ναι. Αυτούς που λένε πάμε σιγά σιγά και δεν φεύγουν ποτέ.
0: 5. Τους το δείχνω και τους.
1: Θα αγόραζες.
0: Μάλιστα.
1: Μια εβδομάδα χωρίς κινητό για 10.000 ευρώ.
0: Πας καλά. Να χάσω την επαφή με τον κόσμο. Με τους θαυμαστές. Εννοείται ότι αστειευόμαστε, έτσι. Λοιπόν.
1: Καλά, όχι για 10 μέρες. Εντάξει, ήταν μια εβδομάδα,
0: 7 μέρες.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Το έχω κάνει.
1: Τι έχεις κάνει?
0: Το έχω κάνει.
1: Να μην ανοίξει κινητό.
0: Ναι, άμα είμαι διακοπές, σιγά μην ασχοληθώ με το κινητό.
1: Αλήθεια το λες?
0: Εννοείται. Εννοώ social media. Να επικοινωνώ τηλεφωνικά με τους δικούς μου ανθρώπους.
1: Ρε, παιδί μου, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όλες τις άλλες χρήσεις του κινητού τηλεφώνου πλην της επικοινωνιακής.
0: Σκασίλα μου μεγάλη. Άμα είμαι και σε νησί.
1: Βιβλιαράκι ανοίγει.
0: Ορίστε.
1: Βιβλιαράκι ανοίγει.
0: Στο
1: νησί.
0: Στο νησί.
1: Ναι.
0: Θα πάω
1: ένα βότσαλο στα πόδια σου.
0: Θα πάω στο νησί για να ανοίξω βιβλιαράκι. Ανοίγω ματάκι. Γουρλώνω. Πας καλά, παιδί. Το βιβλιαράκι θα το ανοίξω εδώ.
1: Ναι.
0: Πού τα ξέρω τα περισσότερα.
1: Κινητό πάντως εγώ δεν έδινα για τέτοιο, για 10.000 ευρώ, όχι, με τίποτα.
0: Ναι.
1: Όχι. Φωτογραφίες, αυτά, επικοινωνία. Για social δεν είμαι σίγουρη.
0: Για τα social μιλάμε. Φωτογραφίες μπορείς να τραβήξεις.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορώ να σου δανείσω και φωτογραφική μηχανή.
1: Έχω ωραιότητα.
0: Ωραία. Οπότε ωραιότητα. Το λύσαμε. Προχώρα. Μην κολλήσουμε στο κινητό.
1: Τη δυνατότητα να κοιμάσαι μόνο 4 ώρες και να ξεκουράζεσαι.
0: Όχι, αγάπη μου.
1: Πόσο?
0: 8. Μπαμ, με τη σφραγίδα. Αν είναι και 9, κάνω πάρτι.
1: Διάβαζα μια εκπληκτική έρευνα η οποία έλεγε για τον.
0: Για τις ευεργετικές ιδιότητες του ύπνου.
1: Ναι, αλλά όχι όποιο οκτάωρο θες εσύ.
0: Όχι.
1: 10 με 6.
0: Ακριβώς.
1: Ακούσέ με. 10 με 6.
0: Πειράζει που εγώ το χειμώνα το κάνω 9 με.
1: Εξαιρετικό. Mm. Αλλά το 10 με 6 είναι το ιδανικότερο.
0: Θα κάνεις delete.
1: Και το οποίο είναι. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με την απόλυτη αναδόμηση του οργανισμού. Η οποία έχει να κάνει με τον σωστό ύπνο.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο είναι και πολύ διαφορετικό από το 11 με 7.
0: Ακούτε. Τα ακούτε. Που με κοροϊδεύατε που κοιμάμαι εγώ νωρίς νωρίς 9.30 ώρα το βράδυ.
1: Εγώ να δεις, θα έρθει Σεπτέμβριο, θα σου εξηγήσω θα φύγει και το παιδί, θα σου εξηγήσω τι έχει να γίνει. Γιατί τώρα
0: μας κρατάει και λίγο όρθιος.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, λες και μιλάμε για μωρό ρε φίλε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ένα κουμπί που διαγράφει όλες τις άβολες αναμνήσεις.
0: Τι λες καλέ, γιατί.
1: Αγοράζεις.
0: Όχι.
1: Δεν αγοράζεις.
0: Με τίποτα. Οι άβολες αναμνήσεις είναι εμπειρία.
1: Ναι.
0: Και μαθήματα.
1: Όχι
0: ζωής.
1: Όλες. Όχι όλες.
0: Εντάξει τώρα μη μου πεις. Άβολες αναμνήσεις λέμε. Χαζομάρες, δηλαδή άβολες. Όχι,
1: όχι
0: σοβαρά.
1: Όχι, άβολες, ο άβολες μπορεί να είναι και πολύ σοβαρές.
0: Δεν μιλάμε για σοβαρά εδώ στο Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Εδώ μιλάμε για ότι γουστάρουμε φίλες και φίλοι.
0: Δεν υπάρχει τώρα, θα πιάσουμε τα σοβαρά.
1: Αγοράζεις τη δυνατότητα να ξέρεις πάντα ποιος σου λέει ψέματα.
0: Το διαισθάνομαι νομίζω.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Δεν χρειάζομαι.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Και μπορεί να το παίξω λίγο χαζί ότι δεν το καταλαβαίνω πολλές φορές, αλλά το διαισθάνομαι.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο. Αλλά θα σου πω πάλι ότι είναι και. Είναι λυπηρό σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Α, μου είναι αδιάφορο.
1: Παλιά αδιάφορο σου είναι ρε Ιωάννα.
0: Ναι, γιατί δεν το είπα εγώ.
1: Το ψέμα.
0: Ναι.
1: Σου είπανε.
0: Και
1: κάποιος μπορεί να είναι πολύ σημαντικός για σένα για να σου πει ψέμα.
0: Ναι, αλλά το πρόβλημα το έχει αυτός.
1: Προφανώς το έχει αυτός εσύ.
0: Ειδικά άμα το ανακαλύψω. Αυτό πάλι πώς το έχεις.
1: Μου την κουβέντα, λοιπόν.
0: Όχι, απλά θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι έχουμε εξ αρχής από την πρώτη εκπομπή μιλήσει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα ανεχθούμε.
1: Ναι.
0: Ένα εξ αυτών ήταν τα ψέματα.
1: Σοβαρά.
0: Λοιπόν, επειδή το έχουμε ήδη λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αυτό είπα τρεις φορές τη λέξη λοιπόν.
1: Ναι.
0: Για να συγκεντρώσω τα εγκεφαλικά μου κύτταρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέταρτη μόλις.
1: Ναι.
0: Επειδή το έχουμε συζητήσει και επειδή τα ψέματα. Εσύ. Και τα πίνει καφέ τώρα. Έχουμε πει ότι είναι πράγματα τα οποία δεν συγχωρούνται. Το πρόβλημα λοιπόν θα το έχει, το έχει και θα το έχει.
1: Το άτομο που τα λέει.
0: Έτσι, μπράβο. Εγώ δεν τα λέω. Αντιλαμβάνομαι και τον ψεύτη, αντιλαμβάνομαι και όποιον πάει να κάνει τρίπλα.
1: Τη λοβιτούρα.
0: Ναι. Δεν θα πω κάτι. Όχι.
1: Αξίζει τον κόπο.
0: Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πει λες ψέματα.
1: Αξίζει
0: όταν
1: τον κόπο.
0: Το αντιληφθώ, αλλά έχω ήδη ξεκινήσει και δίνω τις κόκκινες κάρτες ή σηκώνω τις κόκκινες σημαίες. Μέχρι να σηκώσω τη μεγάλη. Για προχώρα.
1: Μία μέρα που θα μπορούσες να λες ότι σκέφτεσαι χωρίς συνέπειες.
0: Ναι, λες και δεν το κάνω. Πολλές φορές.
1: Άκουσα με λίγο. Τώρα εδώ είσαι λίγο υπερβολική. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί πολύ απλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν. Γιατί υπάρχει μια κοινωνική σύμβαση, γιατί υπάρχει μια υποχρέωση, γιατί υπάρχει
0: αυτή που
1: ο
0: είμαι,
1: φόβος ότι θα πληγώσεις πάρα πολύ τον άλλον.
0: Δεν θα το έκανα ποτέ. Εννοώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που προσέχει, κάνω λάθη, όλοι κάνουμε λάθη.
1: Έχει τύχει. Νομίζεις.
0: Εμένα έχει τύχει να μου φύγουν πράγματα από το στόμα μου λίγο πιο άγαρμα από ό,τι έπρεπε και να πληγώσω κάποιους ανθρώπους. Όμως το αντιλαμβάνομαι αμέσως. Ζητάω συγγνώμη. Η συγγνώμη για μένα δεν είναι ντροπή.
1: Καθόλου.
0: Δεν είναι μια λέξη την οποία ίσα ίσα να αναγνωρίζεις το λάθος σου. Δεν υπάρχουν συνέπειες. Είμαι πολύ ειλικρινής άνθρωπος, δεν θα σου χαϊδέψω τα αυτιά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανένας χάιδεμα.
0: Ναι, ή δεν θα σε, με την καλή την έννοια και συγχωρήστε με φίλες και φίλοι, δεν θα σε γλύψω, δηλαδή ντε και καλά, παρόλο που σε βλέπω και λέω από μέσα μου Παναγία μου πως κυκλοφορεί η αίσθηση, να σου πω είσαι μια κουκλίτσα, απλά για να το πω και να δείξω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Όχι, θα το προσπεράσω.
1: Φαντάζομαι ότι οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνονται ότι όλα αυτά τα οποία λέμε για εμάς είναι όλα αυτά που βιώνουμε και συναντάμε στην καθημερινότητά μας, έτσι. Δηλαδή πέραν από την προσωπική μας άποψη, ας πούμε, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος συμπεριφέρεται
0: αλλοπρόσαλα.
1: Αλλοπρόσαλα, ναι.
0: Ή αν θέλεις φορώντας προσωπείο.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση την οποία την βιώνουμε στα περιβάλλοντά μας.
0: Εγώ πάντως άμα δω κάτι να μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε θα το πω.
1: Και εγώ επίσης.
0: Και θα χαρώ γι' αυτό
1: επίσης,
0: που θα το πω.
1: Γιατί έχω και δικαιολογία γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ακούμε τόσο πολύ άσχημα πράγματα που όταν υπάρχει κάτι καλό πρέπει να υποθεί και πρέπει να υποθεί και με έμφαση, με στόμφο.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ προσωπικά που δεν κάνω κακές σκέψεις που να μην μπορώ να τις εκφράσω γιατί φοβάμαι συνέπειες.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Οκ, okay, χαίρομαι πολύ για σένα.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως αν είχα μία ημέρα για να μπορώ να πω αυτά που θέλω να πω. Όχι ότι είμαι ένας άνθρωπος που κλείνει το στόμα του. Όχι, είμαι εξαιρετικά υπομονετική. Αλλά αν υπήρχε μία μέρα, ναι, πολύ θα την εκμεταλλευόμουν, να ξέρεις.
0: Δώσε πόνο. Δώσε πόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ώρα περνάει πολύ γρήγορα, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι.
1: Παρακαλώ, βάλτε.
0: Το βάλα ήδη.
1: Μπράβο.
0: Γιατί σήμερα είναι και Δευτέρα, ε.
1: Πού θες να καταλήξεις?
0: Διαμαντής Κυριακάκης.
1: Κυριακάκης.
0: Μουσική πηξίδα.

0: Να τον εκαλέ, μας έστειλε hello.
1: Έλα ρε εσύ. Του YouTube φίλε Διαμαντή.
0: Διαμαντή μουσική πηξίδα στις 8. Κρατάω τα ηνία, μην είναι ήσυχος.

0: φωτιά.
1: Ε. Για πάμε.
2: Τι θα προτιμούσες?
1: Ναι.
2: Μια πολύ ζεστή θάλασσα ή μια πολύ παγωμένη θάλασσα?
0: Μια πολύ ζεστή, τι είμαι αγάπη μου? Μια πω, όχι, ζεστή, δεν θέλω πολύ παγωμένη Παναγίτσα μου.
2: Ρε παιδί μου, μιλάμε τα άκρα τώρα. Αυτό που μπαίνεις μέσα και δεν καταλαβαίνεις διαφορά.
0: Τι εννοείς δεν καταλαβαίνεις διαφορά?
2: Εννοώ ότι δεν καταλαβαίνεις διαφορά. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ ζεστή που δεν σε δροσίζει.
0: Ναι, αλλά δεν μου είπες δροσερή, μου είπες παγωμένη.
2: Παγωμένη σου είπα.
0: Εγώ τι ζεστή θέλω?
2: Εντάξει.
0: Εγώ θα πάω στα λουτρά της Εδιψού. Να περάσουν και τα θρητικά μου. Ξέρεις, εκεί είναι ανάβαθα, τα βλέπει το νεράκι ο ήλιος.
2: Δεν μου λες.
0: Ζεστούλια.
2: Καλοκαίρι χωρίς να ξαναφάς ποτέ παγωτό ή χωρίς να ξανακολυμπήσεις?
0: Παγωτό, παγωτό. 1800 θερμίδες η μπάλα έχει.
2: 1800.
0: Μη σου πω και 18.000.
2: Άιντε μωρέ.
0: Θα πηγαίνω εγώ να κοπανιέμαι. Αδίκως.
2: Άκου να σου πω. Εγώ δεν θα ξαναέτρωγα παγωτό. Συγκριτικά αν είχα να διαλέξω μεταξύ κολυμπίου και παγωτού.
0: Κολύμπαμε, κολύμπαμε.
2: Κανονικά.
0: Ντόρι.
2: Αντελώς.
0: Λοιπόν,
2: όσο και αν το αγαπώ. Διδέλυθε ήταν πραγματικά απώλεια. Διακοπές χωρίς air condition ή χωρίς wifi? Πω πω πω πω πω για πες.
0: Χωρίς air condition εγώ. Εσύ δεν ξέρω τι θα πάθεις. Εγώ σου είπα, δεν τραβάω ζόρι. Ανεμιστήρα θέλω και τέλος.
2: Χωρίς ανεμιστήρα.
0: Γιατί ρε φίλε να.
2: Γιατί έτσι.
0: Γιατί με τιμωρείς έτσι?
2: Δεν σε τιμωρώ, σου βάζω τις σωστές ερωτήσεις.
0: Έχεις 2 λεπτά για να ολοκληρώσεις τις ερωτήσεις. Εγώ χωρίς κλιματιστικό.
2: Άχρε Κυριακάκη, άχρε Διαμαντή. Δηλαδή έλεος, δεν θα ολοκληρώσω ποτέ τα ερωτήματά μου σε αυτή την εκπομπή.
0: Αργείς να ολοκληρώσεις, δεν φταίμε εμείς. Ο χρόνος τρέχει.
2: Mm-hmm. Να ακούσω όλο το καλοκαίρι μόνο ένα τραγούδι ή να μην βάλεις ξανά μουσική ποτέ στην παραλία?
0: Τι είπες, κάτσε και διαβάζω τώρα στο μέσα.
2: Α, στο δεν μ' άρεσε αυτή.
0: Το μήνυμα του.
2: Λοιπόν.
0: Του Διαμαντή και πού να το πω, ναι, αυτό. Γίνεται, δεν γίνεται.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, γιατί είναι κάποια που δεν πρέπει να υποθούν.
0: Όχι, δεν
2: λοιπόν,
0: πρέπει.
2: Πόσες φορές έχεις καεί επειδή είπες δεν χρειάζομαι αντιλιακό, θα απαντήσω εγώ. Ψες.
0: Αφού σου είπα ότι εγώ σπατουλάρωμαι με το αντιλιακό.
2: Ναι, αλλά προφανώς εκεί στην κυλίτσα κάτι έγινε.
0: Ήθελε πετσούλα. Είναι το σημείο, πώς το λένε να δεις?
2: Το κουκουκό.
0: Η πανσέτα. Είναι θέμα πανσέτας, κατάλαβες? Πρέπει να είναι ξεροψημένη.
2: Έχεις κοιμηθεί ποτέ σε παραλία?
0: Εννοείται.
2: Εννοείται. Εγώ σε βάρκα.
0: Κοιμήθηκες?
2: Κανονικά.
0: Σε βάρκα κοιμήθηκες, λένε.
2: Σε βάρκα κοιμήθηκα.
0: Εντάξει.
2: Ναι, όχι, γεννήθηκε σε βάρκα, λένε.
0: Ναι, κοιμήθηκες.
2: Εγώ κοιμήθηκα σε βάρκα.
0: Σε βάρκα.
2: Δεν θέλεις να το συζητήσουμε, το πώς ξύπνησα μετά. Τώρα βάρκα ήτανε.
0: Όχι, αγάπη μου, άλλο η βάρκα του Μπαρμπαποστόλου. Πάει να ρίξει δίχτυα και άλλο το σκάφος.
2: Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Να ρίξει τα παραγάδια.
0: Το 16, μπράβο. Καταρχήν, όπως λέει και ο Διαμαντής, ξύπνησες, Ελλάδα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή το 15μετρο, ας πούμε, του ΣΕΡ, δεν ξέρω εγώ τι.
2: Σημασία ήταν ότι ήταν πλεούμενο.
0: Κοίτα να δεις, αν ήταν το 15μετρο και εγώ κοιμόμουν άνετα. Δεν είχα τέτοιο πρόβλημα.
2: Κοίταξε να σου πω, αφήνω τη φαντασία σας να λειτουργήσει κατά πώς νομίζεις.
0: Να οργιάσει. Εντάξει.
2: Έχεις βουτήξει φορώντας γυαλιά ηλίου?
0: Εννοείται.
2: Εννοείται.
0: Ακόμη και τώρα το κάνω.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα? Δεν ζεσταίνομαι. Θα κάτσουμε μόνο για μία βουτιά. Δεν με τσιμπάνε εμένα ποτέ τα κουνούπια.
0: Αυτό σίγουρα είναι ψέμα.
2: Φεύγουμε σε 5 λεπτά.
0: Ναι.
2: Για την παραλία μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι. Το φεύγουμε σε 5 λεπτά.
2: Νομίζω πως ναι.
0: Δεν μπορώ.
2: Κι εγώ.
0: Δεν φεύγω.
2: Δεν θέλω.
0: Αρνούμε.
2: Κι εγώ.
0: Τώρα όμως πρέπει να φύγουμε.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε. It's time, γιατί ξέρουμε ότι Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.
2: Διαμαντής Κυριακάκης.
0: Διαμαντής Κυριακάκης, μουσική πηξίδα στον NG Radio. Πριν ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές του διακοπές, γιατί θα τον χάσουμε, αλλά μην νομίζετε, θα ξεκινήσουν σε λίγο και οι δικές μας.
2: Έτσι.
0: Και θα μας χάσετε και εμάς.
2: Για λίγο όμως.
0: Για πολύ λίγο όμως. with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty, I'm too hot. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη στις 7 η ώρα.
2: Στο κανάλι 1.
0: Στους 94 και 8.
2: Με την Ιωάννα Γουρνά να τα
0: και
2: πούμε.
0: Και την Ιωάννα Μαλούση. Mm-hmm. Σας αγαπάμε. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Διαμαντής Κυριακάκης. Έρχεται η μουσική πηξίδα. Έρχεται πολύ καλή επιλεγμένη μουσική με μια εξαιρετική ραδιοφωνική φωνή. Την αγάπη μου Διαμαντή Κυριακάκη, γιατί ξέρω ότι μας ακούς.
2: Και τη δικιά μου Διαμαντή Κυριακάκη.
0: Λοιπόν, γεια σας.
2: Bye-bye.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Ντίμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 8.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Productions. Η ώρα είναι 8.
1: Energy. New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

Εξαιρετική Τζένι Νέκα και ο Ρόνι Άιρον εδώ έκανε τα μαγικά του και έδωσαν μια νέα πνοή στο Φύλλα με τον Ριφιφί, το γνωστό και αγαπημένο. Τούτο εδώ κυκλοφόρησε το 2022 και έμελε να είναι το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας μουσικής πηξίδας αυτής της 20ης μέρας του Ιουλίου. Αν με ρωτάτε, δεν έχω καταλάβει καν πότε φτάσαμε στην 20η μέρα του Ιουλίου, πότε ο Ιούλιος σε λίγο θα αποτελεί παρελθόν. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι είμαστε στη μουσική πηξίδα, είμαστε στην τελευταία εβδομάδα εκπομπών της μουσικής πηξίδας. Στο πρόγραμμα του σταθμού θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα. Αυτό αφορά μόνο τη μουσική πηξίδα. Είναι η τελευταία της εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και μετά καλό καλοκαίρι. Πάντως μέχρι και τις 9 ακριβώς στην παρέα σας θα βρίσκεται ο Διαμαντής Κυριακάκης. Και σήμερα μέχρι τις 9 με ωραία μουσική ανάλαφρη αεράτη στο playlist μας, με την καλύτερη μας διάθεση και όχι μόνο. Θα ανοίξουμε τα φτερά μας και στο διεθνές ρεπερτόριο, όπως θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Και το επόμενο έχει τίτλο Sexy Love και πολύ σωστά πάει το μυαλό ορισμένων στην μεγάλη επιτυχία του 2009 των Residence DJs των Ρουμάνων. Όμως αυτό εδώ έχει πάρει πάλι μια δεύτερη ζωή, έχει γίνει και αυτό επιτυχία, κυκλοφόρησε το 2025 και είναι ένα remake στην ουσία, το οποίο το χρωστάμε στον Michel Deluz. Είναι το Sexy Love. Για να ανέβουμε λίγο σιγά σιγά. Θα πέσουμε κάποια στιγμή πάλι, αλλά θα ξανανεύουμε. Για την ώρα κοιτάμε ψηλά, ανεβαίνουμε. Είναι το Sexy Love. Καλά θα περάσουμε και απόψε.

μόνο σίγουρο είναι ότι την ατμόσφαιρα εμείς εδώ την έχουμε φτιάξει. Michelle Delouz, Sexy Love. Εξαιρετικό remake στη μεγάλη επιτυχία του 2009 των Residence DJs των Ρουμάνων. Ήχος εντελώς 2025. Είμαστε πάντα στη μουσική πηξίδα. Μια μουσική πηξίδα που γενικά δεν προχωράει χωρίς τη δική σας συνεισφορά, η οποία και σήμερα, παιδιά, σε τελική ανάλυση, ένα Viber το έχουμε όλοι. Το πιάνετε στα χέρια σας, το κινητό σας. 698-9860-147. 698-9860-147 είναι ο αριθμός Viber του NG Radio, όπως και το studio παπάκι ngradio.gr. Και αυτό παραμένει στη διάθεσή σας για τα δικά σας, τα ωραία, τα emails με τις φωτογραφίες, με ό,τι καλό κάθε φορά στέλνετε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Θα επιστρέψουμε τώρα πονηρά και ωραία στο ελληνικό ρεπερτόριο. Θα πάμε σε μια εξαιρετική συνεργασία του Monsieur Minimal, ο οποίος συνθέτει και γράφει μουσική και στίχους για ένα κομμάτι το οποίο έχει εσάνς από το παρελθόν, παρότι κυκλοφόρησε το 2017. Αν δεν σας έλεγα, πιστεύω, την χρονολογία που κυκλοφόρησε, θα νομίζατε ότι πάμε πάρα πολύ πίσω στο παρελθόν. Θα σας μπέρδευε και η ωραία εδώ συμμετοχή του Δάκη. Είναι το τραγούδι «Η στιγμή», με τους στίχους να μιλούν για ψέματα που λέγονται μόνο σε δύο ανθρώπους. Όχι μόνο σε δύο ανθρώπους, τι μου γράφει εδώ το σύστημα. Για τα ψέματα λοιπόν που λέγονται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, αυτό είναι το σωστό. Μας μιλά για νοσταλγία, μας μιλά για καλοκαίρια που πέρασαν και το φόβο μη χαθεί ακόμα μία στιγμή. Για πάμε.

Συνεργασία Minimal. Εξαιρετικός Σκιωδάκης σε αυτήν τη συνεργασία έκπληξη στο τραγούδι «Η στιγμή». Έχει νότες από το παρελθόν. Αυτές τις ωραίες, τις νοσταλγικές. Νότες από το παρελθόν, αυτές τις ωραίες, τις νοσταλγικές, όμως έχει και το επόμενο στο οποίο θα πάμε. Καθώς η πρώτη κυκλοφορία σε αυτό το οποίο θα ακούσουμε υπήρξε το 2009, έγινε ένα τεράστιο ραδιοφωνικό και club hit στην Ελλάδα εκείνη τη χρονιά, με την παραγωγή να ανήκει στον Έλληνα DJ και παραγωγό Charlie H. Fox ή αλλιώς Προκόπη Γεωργακόπουλο. Το τραγούδι είναι το Σαντρίνα. Εμείς θα πάμε στην φρέσκια, την ολόφρεσκια έκδοση που μας έρχεται το 2016, διαχειρός Ronnie Iron για ακόμα μία φορά στη μουσική πηξίδα σήμερα, γιατί με Ronnie Iron ξεκινήσαμε. Κάνει δουλίτσα ο Ronnie Iron. Για να το ακούσουμε. Είπαμε, η σημερινή playlist θα είναι απόλυτα καλοκαιρινή σε μεγάλο βαθμό.

Charlie H. Fox, Ronnie Iron, είναι το Sandrina από το παρελθόν, από το 2009 το πρωτότυπο συγκεκριμένα, το οποίο ήρθε πιο κοντά σε ήχο 2025-26, αν και αυτό κυκλοφόρησε το 2017, αλλά δεν έχει αλλάξει και τρελά ο ήχος από τότε. Σε μια εξαιρετική παραγωγή εδώ του Ronnie Iron. Είμαστε πάντα στο nzradio.gr, στην 20η μέρα του Ιουλίου, στη μουσική μας πηξίδα. Και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πατήσουμε ένα ραδιοφωνικό Alt-Shift, να επιστρέψουμε στο ελληνικό μας ρεπερτόριο και θα πάμε σε μια ατμοσφαιρική διασκευή της τεράστιας επιτυχίας των 90's του Στέφανου Κορκολή στο Σκόνη και Θρύψαλα. Βέβαια εδώ η δουλειά μας έρχεται από τους Le Au Revoir. Δίνω εγώ το play μου απευθείας. Να σας πω εδώ πως στη συγκεκριμένη διασκευή συμμετέχει ο ίδιος ο Στέφανος Κορκολής παίζοντας πιάνο, ενώ η ορχήστρα συνδυάζει ακουστικά όργανα με γήινες electronic lounge ατμόσφαιρες. Να σου πω

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

Αυτή είναι η Amazic. Αυτό το εξαιρετικό project το οποίο κατέληξε να γίνει μπάντα. Project στο YouTube, έτσι. Hey Soul Sister. Μία ζέστη που κάνει εδώ στο Greece, Soul Sister. Στις περισσότερες περιοχές θερμοκρασία ήταν πάνω από τους 41 βαθμούς σήμερα. Όλη η Ελλάδα στους μετεωρολογικούς χάρτες είναι κόκκινη. Τι να κάνουμε, παιδιά, πλάκα-πλάκα, έχει έρθει το καλοκαίρι. Είμαστε στην 20η μέρα του Ιουλίου. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα της μουσικής πηξίδας. Γιατί πρέπει να πάμε και εμείς στις καλοκαιρινές μας τις διακοπές, πώς να το κάνουμε. Μέχρι τις 9 πάντως στην παρέα σας για απόψε. Θα βρίσκεται ο Διαμαντής Κυριακάκης. Μισή ώρα μπροστά μας είναι άπλετος ραδιοφωνικός ο χρόνος για να ακούσουμε πολλά πολλά περισσότερα. Και ευθύς αμέσως θα σας πάω. Πού θα σας πάω, στο 2020, όπου εδώ κυκλοφόρησε μία καλοκαιρινή, άκρος καλοκαιρινή θα έλεγα, και το έχουμε ανάγκη με τις τέτοιες ζέστες κατά καλό καιρό, Deep Tropical House διασκευή, σε μία μεγάλη επιτυχία που μας έρχεται πίσω από το παρελθόν, από το 1980, και είχε ερμηνεύσει ο Θέμης Αδαβαντίδης. Εδώ έχουμε τον Πάνο Χαριτίδη, ο οποίος ενώνει τις δυνάμεις του με τον παραγωγό Ζακ και έκαναν λίγο διαφορετικό αυτό εδώ, το Κρήτη Κέρκυρα και Νιώ. Η συνταγή βέβαια είναι εξαιρετικά απλή, αντικατέστησαν τον κλασικό ήχο με μοντέρνα house beats, ενώ στα φωνητικά

Μεγάλη καλησπέρα στους φίλους μου εδώ που και σήμερα είναι στο live chat στο TikTok του nzradio.gr. Όλο το καλό το παρεάκι είναι και απόψε εδώ. Εμείς ακούσαμε μόλις το Κρήτη Κέρκυρα και Νιώ, Πάνος Χαριτίδης, συνεργασία με Ζακ. Νομίζω θα διατηρήσουμε λίγο ακόμα αυτό το στυλ, αυτό το αέρινο στυλ με τις ωραίες τις διασκευές. Και θα πάμε σε κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει ο γνωστός της Πάση, DJ, νομίζω στη Μύκονο παίζει, ο Βαλερών. Διορθώστε με, έχουμε και ένα DJ στην παρέα, τον DJ Γκου. Διόρθωσέ με φίλε μου, σώσε με. Και εδώ πέρα πάντως, τι έχουν κάνει τον Νοέμβρη του 2020, κυκλοφόρησαν ένα εξαιρετικό μασαπάκι πάνω στο 2018, την κυκλοφορία του 2018 που κυκλοφόρησε το πρωτότυπο το remix. Βέβαια, εδώ τη δουλειά την έχει κάνει πέρα από τον Βαλερών και ο DJ LS. Θα ακούσουμε τη μεγάλη Μαρινέλα στο αξέχαστο, στο αξεπέραστο καμιά φορά. Το αυθεντικό, να πω εδώ, κυκλοφόρησε το 1989, θρυλική μπαλάντα.

μελωδίες γεμάτες καλοκαίρι στη μουσική πηξίδα. Ήταν η Μαρινέλα παρόλα αυτά στο καμιά φορά, αυτήν την εξαιρετική, την αξεπέραστη μπαλάντα από το παρελθόν. Σε πιο καλοκαιρινό ήχο, διαχειρός Βαλερών, σε ένα mashup που έγινε πάνω στο remix του Βαλερών από τον DJ LS εδώ. Δουλειά επάνω στη δουλειά επάνω στη δουλειά αυτή η κατάσταση εδώ. Πλησιάζοντας το 1 τέταρτο πριν τις 9, το οποίο μας οδηγεί στο 2023 και σε ένα πετυχημένο ανεβαστικό Dance Deep House Remix ενός εξαιρετικού τραγουδιού από αυτή την εξαιρετική φωνή της Κρήτης, τον Στέλιο Βαμβακά. Έχουμε ακούσει στο παρελθόν και αυτή τη διασκευή και αυτή την έκδοση, την Remixed, αλλά και το πρωτότυπο. Ήταν επιλογή της μουσικής πηξίδας, μιας και είμαστε ντάλα καλοκαίρι, είμαστε και στις τελευταίες εκπομπές. Να κρατήσουμε όσο μπορούμε το ρυθμό πιο ανεβασμένο. Κάποιοι από εσάς γυρίζετε από τις παραλίες αυτή τη στιγμή και θέλουμε να σας διατηρήσουμε αυτό το mood της ευεξίας. Πάμε σε Στέλιο Βαμβακά, στα χρώματα ελπίδας.

Σβαμβακά, Sergio T, Living R. Αυτή η σύμπραξη του Sergio T και του Living R στο πρωτότυπο του Στέλιου Βαμβακά έδωσαν έναν ωραίο αέρα, ωραία vibe στο Χρώματα Ελπίδας. Το πρωτότυπο είναι αρκετά slow, αλλά είναι υπέροχο να ακούσετε και το πρωτότυπο. Λοιπόν, πώς προχωράμε? Θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ρυθμικό σύγχρονο dance cover του τραγουδιού 10 Μάγισσες. Το θυμάστε το 10 Μάγισσες? Εδώ θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Παρίσι, ο οποίος ανέλαβε εξ ολοκλήρου τα φωνητικά, τη μουσική παραγωγή και τα πάντα όλα στη νέα αυτή εκδοχή που ερμήνευσε πρώτος ο Γιάννης Αβυδάκης το 1995, σε δική του επίσης μουσική και στίχους. Το έχει μοίρα του μάλλον σε αυτό το τραγούδι όποιος το αναλαμβάνει να τα κάνει όλα μόνος του. Όπως ο Γιάννης Αβυδάκης στο πρωτότυπο τα έκανε όλα, έτσι και ο Δημήτρης Παρίσης σε αυτό το cover. Είναι εξαιρετικό όμως.

Εδώ του Δημήτρη Παρίση στο 10 Μάγκη, στο οποίο αγαπήσαμε από τον Δημήτρη Σαββιδάκη, σε αυτήν εδώ την Afro House έκδοση στην οποία πήγαμε. Λοιπόν, προς το τέλος θα πάμε σε πιο καθιερωμένα, πιο formal μονοπάτια. Δεν θα ακούσουμε διασκευές άλλες, θα επιστρέψουμε για τα καλά στο ελληνικό ρεπερτόριο. Θεωρητικά δύο τραγούδια πρέπει να χωράνε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Οπότε, τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε σε Playmen, πάμε ταυτόχρονα σε Ονειράμα και Έλενα Παπαρίζου σε συνάντηση στο ίδιο τραγούδι, ρε παιδιά. Πήγε το μυαλό σας? Δεν πήγε? Ελάτε ρε παιδιά, είναι αυτό εδώ. Από το 2011, μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή. Ένα πανέξυπνο μάσα remix που ένωσε δύο διαφορετικά κομμάτια. Την ελληνική pop rock επιτυχία των Ονειράμα φυσικά μαζί με το αγγλόφωνο dance single των Playmen, Together Forever. Και λογοπαίγνιο και πανέξυπνο και μεγάλη επιτυχία της εποχής.

0: ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
1: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
0: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
1: χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιος σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτα.

0: Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-95900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69799.
7: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασμή και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι?
8: Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηδρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ως

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
2: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: New Generations. Η ώρα είναι

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα και όλα τα καλά. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βραδινό ραντεβού. Μουσικό, ραδιοφωνικό, rock and roll και όχι μόνο. Τι ωραία έναρξη με διασκευή στο Runaway από τους Avenged Sevenfold. Και ακόμα πιο ωραία και η συνέχεια. Waterboys και το The Man with the Wind at His Heels.

θησαυρό κυκλοφόρησε η εταιρεία Chrysalis του Mike Scott με τους Waterboys. Από τις εποχές εκείνες των ηχογραφήσεων του Fisherman Blues, δηλαδή τέλειο 80.

Και έτσι για τους εξασκημένους, δώστε λίγο βάση. Αυτό είναι σχεδόν δομικά πάνω στο Isis του Dylan.

αμέτρητες κασέτες επανεξετάστηκαν από τις ηχογραφήσεις αυτές του 1988. Μιλάμε για εκατοντάδες κομμάτια που είχαν γραφτεί και είχαν μείνει στην άκρη και τελικά κυκλοφόρησε το The Fisherman's Blues.

βλέπεις, δηλαδή. Και δεν είναι ότι είναι κομμάτια τα οποία ήταν μέτρια, ας πούμε, και γι' αυτό δεν βγήκανε. Απλά δεν βγήκανε. Βγήκε ένας δίσκος, το The Hole of the Moon. Το, τι λέω εγώ, αυτό ήταν το μεγάλο hit. Το Fisherman's Blues. Έχει κυκλοφορήσει λοιπόν τώρα μία συλλογή που λέγεται Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings. Παιδιά, μιλάμε για ένα δίσκο, για μία συλλογή από τρία δισκάκια. Έχει μέσα τραγούδια τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Και αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα, το οποίο σας λέω είναι πάνω, εντελώς πάνω στο Isis συγκεκριμένα. Το τραγούδι του Bob Dylan από τον δίσκο Desire το 76, αν τα λέω σωστά, 75-76, που έχει αυτό το πολύ χαρακτηριστικό βιολί μέσα, αλλά η δομή και ο τρόπος που τραγουδάει ο Mike Scott είναι σαν να έχει πατήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει φτιάξει αυτό το αριστούργημα εδώ, το The Man with the Wind at His Heels. Φανταστείτε λοιπόν τι άλλα πράγματα υπάρχουν μέσα σε αυτό το Atlantic Rain, την συλλογή, η οποία... την οποία ανακαλύψαν ουσιαστικά εκεί από την εταιρεία. Βρήκανε κασέτες με 400 περίπου κομμάτια, καταλαβαίνετε, 400 περίπου ηχογραφήσεις. Κατευθείαν αποστολή στον κύριο Σκοτ και έκανε τη διαλογή του και έβγαλε 3 δίσκους σε μία συλλογή. Αυτό έχει γίνει και τι ωραία που έγινε αυτό και τι ωραία που θα έχουμε εμείς υλικό, ναι, για να ακούμε και να χαιρόμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε όμορφα την εβδομάδα μας μουσικά, παραίστικα, και έχετε στη διάθεσή σας το 698-98-60-147 Viber αριθμός, το studio@angelradio.gr που είναι το email μας.

μέσω Φινλανδίας πήγαμε στην Αμερική. Φινλανδός είναι ο Τίμο Λέιν. Απίστευτη περίπτωση. Δημιουργός των Symphonic Slam.

Λοιπόν, εμείς πήγαμε σε σόλο δουλειά, Τίμο Λέιν, το 1976, τι είναι αυτό, 1978. Και το κομμάτι The Night's About to Come, ο πρώτος σόλο δίσκος του. Σκεφτείτε τώρα ένα τύπο πίσω στη δεκαετία του 70 να παίζει, ας πούμε, σε διάφορα κλαμπάκια και τα λοιπά, και τελικά να μετακομίζει στον Καναδά, και εκεί ήταν, λέει, που οι Symphonic Slam ανακαλύφθηκαν από την A&M Records. Αυτό, λέει, που τους ξεχώριζε ήταν το πρωτότυπο του synthesizer κιθάρα που ονομαζόταν 360 Systems, το οποίο άξιζε $10,000. Άκου τώρα, ιστορικό γεγονός τώρα αυτό, μουσικής. Αυτό, λέει, η συμφωνία αυτή, η γνωριμία μάλλον της A&M Records στους Symphonic Slam, Παύλα Τίμο Λέιν, οδήγησε στο να κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο, την πρώτη τους δουλειά δηλαδή, να την κυκλοφορήσουν μέσα από την A&M. Λοιπόν, όμως, παράλληλα με τους Symphonic Slam, ο Τίμο Λέιν είχε και τη σόλο του δουλειά, 1978, δίσκος SS2, και αυτό ήταν το πολύ χαρακτηριστικό και ωραίο The Night's About to Come που μόλις ακούσαμε. Όλος ο δίσκος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με τα σύνθη μέσα, το συνδυασμό σύνθ-κιθάρας. Και εδώ θα είμαστε για να τα ακούσουμε και να τον εξερευνήσουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, Φινλανδός, ο οποίος μετακόμισε στην Αμερική, και στην Αμερική γίναν όλα. Και εγώ τώρα θα πάω σε Ρώσο.

τα συναρπαστικά, να τα περιπετειώδη. Το 2024.

Ναι, που και αυτός είναι αρπαστικός, ο Σεργέι Γκόλοβιν, Γκολόβιν μάλλον, πρέπει να προφέρεται, από τη Ρωσία, 40 ετών τώρα. Το κομμάτι λέγεται My Friends. Μας δείχνει όλη του την δυναμική στο παίξιμο, στην ηλεκτρική κιθάρα, αλλά και τη συνθετική του προσωπικότητα, και έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίος. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, των ανεξάρτητων ωραίων μουσικών που ηχογραφούν τις δικές τους συνθέσεις μόνοι τους. Έχουν πάρα πολύ καλό εξοπλισμό, πολύ ωραίο στούντιο προσωπικό, και ο κόσμος εκφράζεται έτσι, οι μουσικοί εκφράζονται, η σύγχρονη μουσική. Είμαστε σε αυτήν πια την εποχή. Σε αυτή την εποχή που έχεις τη δυνατότητα να δημιουργήσεις μέσα από τον χώρο σου, μέσα από το σπίτι σου, να κάνεις το μεράκι σου. Και αν έχεις και κέρδος από αυτό, χίλιες φορές μακάρι πραγματικά, και να συνεχίζεις έτσι ακάθεκτος να δημιουργείς. Να δημιουργείς. Πολύ όμορφο, πολύ ωραίος παίχτης, πολύ ωραίος δεξιοτέχνης. Έχουμε ξανάρθει στον Σεργέι Γκόλοβιν, είπα να τον θυμηθούμε. Λοιπόν, από όπου και αν είστε συντονισμένοι στην εκπομπή, πολύ χαίρομαι που είστε μαζί μου. Είμαστε live και στο διαδίκτυο και μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή σε όλη την Ελλάδα, και φυσικά το κλασικό, το ωραίο, το δυνατό παρέακι στο TikTok που είμαστε στον αέρα μέσω του ngradio.gr. Λοιπόν, αυτό τώρα τι είναι που θα ακούσουμε? Νομίζω είναι καινούρια κυκλοφορία, είναι μεγάλης διάρκειας, αλλά μας αρέσει. Λοιπόν, 2026, ακόμα ένας κιθαρίστας και συνθέτης, ο Μάρκο Ράγνι, ο οποίος συνεργάζεται στην καινούρια του κυκλοφορία που λέγεται The Radical Act, συνεργάζεται με τον Björn Riis, τον πολύ αγαπητό αυτόν νορβηγό μουσικό από τους Airbag. Λοιπόν, το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου λοιπόν βρίσκει τον Μάρκο Ράγνι μαζί με τον Björn Riis να συνεργάζονται.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Ωραία η συνεργασία, ενδιαφέρον πολύ ο τελευταίος αυτός δίσκος, ο καινούριος The Radical Act του 2026. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, Μάρκο Ράγνη ακούσαμε τώρα από την σόλο του δουλειά, μαζί εδώ σε συνεργασία με τον Μπιόρν Ρις. Ωραία. Τώρα αυτός ο ήχος πολύ σωστά γράφεται και σας θύμισε και Ελόι και Φλόιντ, βεβαίως από ένα σημείο και μετά, σαν διασκευή Pink Floyd ήταν και τα σχετικά. Λοιπόν, αλλά ναι, είναι ξεκάθαρες οι αναφορές και οι εμπνεύσεις, δίνει κάτι κρυφό, αλίμονο, και δίνει αυτό την όθηση στον κάθε μουσικό να γράψει, να κυκλοφορήσει, να παίξει έτσι όπως τον εκφράζει. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω κάτι χρονάκια πίσω, αρκετά χρονάκια πίσω δηλαδή, στο 1971, στην ωραιότατη κιθάρα του Eric Bell, τα drums του Brian Downey και τον μπάσο, αλλά και τη φωνή και τους στίχους και τη φωνή, ναι, του Phil Lynott. Με λίγα λόγια, θα έρθω στον πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Ιρλανδοί Thin Lizzy. Νομίζω η Thin Lizzy είναι από αυτές τις περιπτώσεις συγκροτήματος που είτε ακούς rock and roll, είτε ακούς heavy metal, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι από τις περιπτώσεις των συγκροτημάτων αυτών που αρέσουν σε όλους. Τι συνθέσεις τους, τι δυναμική τους, φωνή, μαγιά, δεν ξέρω, αρέσουν σε όλους.
1: Megathon take one.
2: Megathon take one.
1: All right.
0: Είμαστε στην Deluxe Edition του πρώτου δίσκου, λοιπόν, με τίτλο Thin Lizzy.
3: Most of my life I have lived here.
0: Καινούρια κυκλοφορία αυτή, λοιπόν.

σήματα είναι αυτά, το κομμάτι είναι από άλλο κόσμο, έτσι. Όλη παρέα αυτή είναι από άλλο κόσμο. Ο τύπος κάνει το κομμάτι σαν progressive χωρίς να είναι, λόγω του παίξηματός του. Μιλάω για τα drums. Beggar Song, στο μεταξύ ο Phil Lynott να μιλάει για τον άνθρωπο αυτόν που μεγάλωσε, που έχει κάνει τη δική του οικογένεια και πρέπει να του στηρίξει και να, ξέρω εγώ, να απαλλαγεί από τα ψυχολογικά του, να σταματήσει να είναι ο βλάκας που βλάκα με αποκαλούσαν όταν ήμουν μικρός στο σχολείο, και τέτοια, ας πούμε, λένε οι στίχοι. Και από πίσω και ταυτόχρονα μάλλον η μουσική, κιθάρα, drums, καλά και τον μπάσο του Phil Lynott, έχουν κάνει το κομμάτι να έχει ξεφύγει τελείως, δηλαδή να λες τώρα τι ακούω, από πού μου έρχεται. Και έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι επανεκδόσεις. Να, όπως λέγαμε και πριν με τους Waterboys και τις κυκλοφορίες αυτές τις παλιές που τώρα βλέπουν το φως. Έτσι και οι Thin Lizzy που έχουν κυκλοφορήσει πάλι Deluxe Edition δίσκου του πρώτου τους με δωράκια μέσα. Δηλαδή ηχογραφήσεις, όχι τις τελικές, της demo μέσα από το στούντιο, και ακούς κάτι σαν αυτό που μόλις ακούσαμε, που έχει και πιο ακατέργαστο ήχο, δεν έχει μπει το φτιαξίδι μέσα από τον παραγωγό, από τον μηχανικό ήχο και τα λοιπά, και είναι ακόμα πιο, είναι σαν να παίζει δίπλα σου, μπροστά σου. Φοβερή, πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία, πάρα πάρα πολύ ωραία.

ένα θαύμα κι αυτό. Δεκαετίες μπροστά. Δεύτερος δίσκος για τους Βρετανούς JD's. Το 1992.

εδώ έχουν βαλθεί να σε κάνουν γερό ταξίδι. Οι JD's. The beginning and the end. Το κομμάτι

Καλά, έχουν και τα σύνθια μέσα που γεμίζουν πάρα πολύ τον ήχο. Τι ήταν αυτό, ήταν σε πήρε από το χεράκι και σε πήγε. Και είναι χωρίς ανάσα. Έτσι, όλο αυτό, πολύ συναισθηματική φόρτιση, χωρίς παύσεις εδώ πέρα. Ατελείωτη. Συνέχεια να σε ανεβάζει όλο και πιο ψηλά και ταιριάζει και πάρα πολύ ο στίχος. Και ο τίτλος, The Beginning and the End. The Beginning and the End. Πράγματι, σε πηγαίνει σιγά σιγά προς έναν επίλογο, αλλά με χαρούμενο τρόπο και πολύ συναισθηματικό τρόπο. Αυτά πίσω από το 92 και τον δεύτερο δίσκο των Jadis, οι οποίοι προφανώς είναι ένα progressive rock συγκρότημα από την δεύτερη, ας πούμε, βόλτα και αναβίωση του progressive των 70s μέσα στη δεκαετία του 90, χωρίς να είναι στη metal πλευρά, αλλά στη rock, στη rock and roll, έτσι. Γιατί εκεί στα 90s έχουμε πολύ δυνατές progressive metal περιπτώσεις καινούριων ανθρώπων, νέων πάρα πολύ ταλαντούχων, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Σουηδία τώρα. Δευτέρα σήμερα υποτίθεται κοιτάμε τις καινούριες κυκλοφορίες, αλλά τέλος πάντων κάπως όλα μαζί τα παρακολουθούμε μπρος πίσω χρονολογικά. Να εδώ, ας πούμε, είναι η Vulcan.

Ναι, ιδιαίτερη και η Vulcan. Marans Reed. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού από το 20 και τον δίσκο Tech Natura. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα όντως στο σήμερα, στο 2026. Queens of the Stone Age, Αμερική, και έρχονται με, με την τελευταία τους δουλειά που έχει τον τίτλο, μάλλον θα έρθει η ολοκληρωμένη τους δουλειά σε λίγο, και έρχονται με το single Easy Street. Κάτσε να δεις, Easy Street. Είναι σιγκλάκι καινούριο, μάλλον προμηνύει κάτι καινούριο, ολοκένουριο. Έχουμε λοιπόν εδώ το κομμάτι αυτό, ένας πολύ ιδιαίτερος στίχος. Δεν ξέρω κιόλας από πού μπορεί να προέρχεται η έμπνευσή του ή τι περιγράφει ακριβώς. Πάντως σίγουρα μιλάει για μια κατάσταση η οποία είναι αρνητική και τοξική μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε μια σχέση, όπου υπάρχει και η βία, υπάρχει και η παρέτηση, υπάρχει η αποδοχή αυτής της κακής κατάστασης, και τέλος πάντων από την άλλη η απόλυτη συνείδηση, η συνειδητή επιλογή, ή μάλλον η συνειδητή, η αυτογνωσία για το τι τραβάει αυτός που το περιγράφει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, Easy Street, για πάμε, είναι καινούριο, ναι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Λοιπόν, ανοίξαμε με εμβληματικό κομμάτι, πολύ κλασικό και στάνταρ, αλλά έπρεπε να ακουστεί σήμερα, το Light My Fire από τον πρώτο δίσκο των Doors, 1967. Έπρεπε να ακουστεί, γιατί σας προτρέπω όλους που είστε έτσι λάτρεις της μουσικής, αν τυχόν και δεν έχετε ποτέ παρακολουθήσει συνεντεύξεις του Αμερικανού Rick Beato με τους μουσικούς που καλεί, να το κάνετε άμεσα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει συνεντεύξεις μόνο μέσα και γύρω από τη μουσική, και είναι βαθιά η συζήτηση που γίνεται και ουσιαστική, καθαρά μόνο μουσική. Έβλεπα λοιπόν την συνέντευξη που πήρε στους John Desmond και Krieger, του Robbie Krieger, του κιθαρίστα δηλαδή, ο Robbie Krieger, και του drummer των Doors, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλη σε ηλικία, ήταν πολύ απολαυστικοί και οι δύο, και έλεγε ο Robbie Krieger λοιπόν, που έχει γράψει το Let My Fire, ότι ήταν όλη του η έμπνευση και η αγάπη και η βάση για το Light My Fire, το My Favorite Things του John Coltrane, που τον λάτρευε, τον αγαπούσε πολύ τον Coltrane, τον είχε δει και live. Φανταστείτε τώρα εποχές εκεί, μέσα δεκαετίας 60 στην Αμερική. Λοιπόν, και επίσης ήταν και από τα, ήταν ίσως το πρώτο κομμάτι που έπαιξε στα FM και ήταν διάρκειας 7 λεπτών. Και αυτό γιατί είχαν δώσει τα single σε διάφορους σταθμούς. Τότε ήταν τα AM, τα AM είχαν σαφή κανονισμό μέχρι 3 λεπτά, όχι παραπάνω. Γι' αυτό και όλα τα κομμάτια της δεκαετίας του 60 είναι 3 λεπτά. Και όταν άρχισαν να βγαίνουν σιγά σιγά σαν πειρατικά τύπου τα FM, πιο ανεξάρτητα, και το είχαν δώσει και στα FM, όποτε έπαιζε ο παραγωγός το Light My Fire και αναφέρει και όλα συγκεκριμένα ποιος παραγωγός ήταν, γινόταν λοιπόν ζουβλισμός στο στούντιο, παίρναν τηλέφωνα. Ποιο κομμάτι είναι αυτό, ξαναβάλει το, ποιοι είναι αυτοί κτλ. Και έτσι καθιερώθηκε το 7 λεπτό, και όχι μόνο καθιερώθηκε, στο δίσκο μπήκε το 7 λεπτό, και πραγματικά λέγανε ότι αυτό θέλανε και εκείνοι, να μπει όλο το κομμάτι, γιατί το είχαν δοκιμασμένο στα live τους πριν δισκογραφηθεί. Ήταν το αγαπημένο του σημείο, το σολιστικό μέρος όπου παίζει αυτή την απίστευτη κατάσταση ο Ray Manzarek, και μετά συνεχίζει ο Robbie Krieger στην κιθάρα, και ήταν δοκιμασμένο, ο κόσμος το λάτρευε. Και έτσι μπήκε το 7 λεπτό μέσα στο δίσκο. Αυτά. Δεύτερο μέρος λοιπόν, ξεκινήσαμε εμβληματικά και όμορφα με Doors από τον πρώτο τους δίσκο του 1967. Και θα συνεχίσω με παλιά κομμάτι, με μια παλιά κυκλοφορία, μια κυκλοφορία του 69 αυτή τη φορά, και τον Scott Walker.

απίστευτες εικόνες δίνει ο Scott Walker εδώ στο κομμάτι The Seventh Seal, η έβδομη σφραγίδα, με την ιστορία του υπότη ο οποίος παλεύει με το θάνατο μέσα από μια παρτίδα σκάκι και στο τέλος χάνει ο υπότης και έχει την κινηματογραφική εικόνα που ο υπότης, ο ακόλουθος και οι φίλοι του κρατούν τα χέρια τους ενωμένα και χορεύουν προς την αυγή. Με την κλεψίδρα στο χέρι, το δεπάνι στο πλευρό του, ο θάνατος τους οδηγεί μπροστά. Η βροχή, λέει, θα ξεπλύνει τα δάκρυα από τα πρόσωπά τους και καθώς ο κεραυνός βρόντισε, cracked, they were gone. Είχαν εξαφανιστεί. Φοβερή εικόνα μας πηγαίνει στις εποχές των υποτών και των σταυροφοριών, των εποχών που καίγαν τις γυναίκες σαν μάγισσες, αν είχαν κάποια ιδιαιτερότητα ή κόκκινα μαλλιά, και μέσα σε αυτό το πλάνο, μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο υπότης έρχεται αντιμέτωπος με το θάνατο, όπως είπα, μέσα από μια παρτίδα σκάκι. Όλα αυτά στο Scott 4, ο τέταρτος δίσκος του φοβερού Scott Walker, με την απίστευτη φωνή, αυτή τη βαρύτονη φωνή, από το 1969. Και τώρα έρχομαι στο 2026 για να βρούμε τους Σουηδούς Basement Saints, οι οποίοι αγαπάνε το blues, είναι μπλουζίστες, και έρχεται μια ωραία εκτέλεση από ένα κομμάτι τους, το κομμάτι Dreams, και η εκτέλεση είναι ακουστική. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει κάποια δουλειά ολοκληρωμένη με ακουστικές εκτελέσεις. Μας αρέσει αυτό που έχει γίνει εδώ. Πάμε να το ακούσουμε, πάμε να το ακούσουμε μαζί. Basement Saints, Σουηδία, blues και το κομμάτι Dreams.

Ακουστική, ξεακουστική εκτέλεση, πολύ δυνατή, γεμάτη. Ωραίοι Basement Saints. Κοιτούσα λίγο από πότε ξεκίνησαν. Από το 16, 2016, 17, 21, 24 δισκογραφικά δηλαδή. Και έχουν και ένα EP που κυκλοφόρησε το 2014. Πριν ακούσαμε, τι ακούσαμε από τους Doors, το πρώτο τους άλμπουμ, έτσι, το Light My Fire. Λέω να έρθω πάλι σε ένα ντεμπούτο. Αυτή τη φορά όμως ντεμπούτο που έρχεται από το 1989. Κομμάτι που το συγκρότημα πίστεψε πάρα πολύ και μάλιστα το κυκλοφόρησε σαν το single πριν την κυκλοφορία την επίσημη όλη του δίσκου. Κομμάτι το οποίο βασίζεται όλο στην ατμόσφαιρά του. Η στίχη, παρότι ο τίτλος του κομματιού είναι απίστευτα έτσι hunting, πώς το λένε, σε στοιχιώνει κατευθείαν, σε γραπώνει, το νόημα της, του τραγουδιού σαν στίχη δεν είναι κάτι φοβερό, είναι μια συνεχής επανάληψη του τίτλου ουσιαστικά. Λοιπόν, I wanna be adored, τόσο απλά και ωραία. Stone Roses, The Stone Roses, πρώτος δίσκος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Μιλάμε τώρα για εποχές που όχι μόνο όλα ήταν πρωτοποριακά και μοναδικά σε σχέση με τους μουσικούς αυτούς καθεαυτούς, αλλά ήταν και η τεχνολογία ή τα τρίκ των μηχανικών ήχου και των παραγωγών στην προσπάθειά τους και στη θέλησή τους να πιάσουν το ύφος, το πνεύμα και, και το όραμα ουσιαστικά του κάθε συγκροτήματος και μουσικού. Γινόταν προσωπική υπόθεση και για τους ίδιους το να πετύχουν το αποτέλεσμα που ονειρευόντουσαν στο δίσκο. 1967 εδώ είναι ο δεύτερος δίσκος των Jimi Hendrix Experience, το Axis Bold as Love, και εδώ μόλις ακούσαμε το πρωτότυπο κομμάτι. Μιλάμε τώρα για την μεταβατική περίοδο που από δικάναλες κονσόλες πάνε σε τετρακάναλες κονσόλες και μετά όλο και μεγαλώνουν, ας πούμε, τα μηχανήματα και τα κανάλια πληθαίνουν, οπότε με τα μέσα που έχουν κάθε φορά να προσπαθούν να κάνουν αυτό το κάτι το οποίο θα εκφράζει τον καλλιτέχνη. Και βέβαια για αυτούς ήταν τεράστια πρόκληση, μιλάμε για ανθρώπους με απίστευτο τσαγανό, μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνανε. Οπότε και αυτός ο δίσκος εδώ, πέραν των άλλων, των αδιανόητων παίξιμάντων εδώ πέρα από όλους, Hendrix, Mitch Mitchell και Noel Redding στον μπάσο, εκτός από τα αδιανόητα παίξιματα και τη μουσική αυτή καθεαυτή, έχουμε και καινούργια πραγματάκια ωραία στην παραγωγή του δίσκου, που έχουν γράψει και αυτά με τη σειρά τους ιστορία. Λοιπόν, Hendrix, ωραία πράγματα. Θέλω να έρθω τώρα στο 1991, σε έναν ωραιότατο τρίτο δίσκο ενός ωραιότατου metal συγκροτήματος, heavy metal για την ακρίβεια, τον Crimson Glory. Αμερική λοιπόν, και το heavy metal της Αμερικής από τα 80s, 90s. Ο δίσκος λέγεται Strange and Beautiful. Μέσα σε αυτή την κυκλοφορία, Crimson Glory, που νομίζω και πολύ πρόσφατα, καλά, νομίζω κάνω λάθος, αλλά δεν πειράζει, το αφήνω λίγο στην άκρη να το δω και θα σας πω. Strange and Beautiful και το Love and Dreams, η μπαλάντα του άλμπουμ αυτού. Πάμε.

αυτό που πήγα να πω πριν, είχα δίκιο. Ξανασκέφτηκα, αλλά ναι, Crimson Glory ήταν στο ωραιότατο φεστιβάλ του Βόλου που ήρθαν οι Αμερικανοί και εμφανιστήκαν και στο River Art Festival, πώς το λένε εκεί, στο Βόλο, στον Αλμυρό. Λοιπόν, και εμείς συνδυθήκαμε από το άλμπουμ τους Strange and Beautiful το 91, τούτο εδώ, το Love and Dreams. Και έρχομαι σε καινούργια κυκλοφορία, η οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Από τη μια έχουμε το black metal συγκρότημα των Wayfarer. Μέσα δεκαετίας 10, δηλαδή 2016 εκεί. Και να έχουν να κυκλοφορήσουν από το 2023. Έρχονται λοιπόν σήμερα, ενώ στο σήμερα, στο 26, με ανακοίνωση και καινούριο δίσκο που θα έρθει στο τέλος του 26 και με κυκλοφορία του κομματιού The Perdition's Crossing. Το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι είναι η συνεργασία τους με τον David Eugene Edwards στα φωνητικά. Ο αγαπητός, πολύ αγαπητός David Eugene Edwards στον 16 Horsepower, Wovenhand κτλ. Τραγουδάει εδώ, συμμετέχουν εδώ. Συμμετέχει στους Wayfarer και οι ίδιοι λένε ότι μπαίνουν σε ένα μονοπάτι με αυτή την καινούργια τους δουλειά, σε ένα μουσικό δρόμο που δεν έχουν ξαναπατήσει, αλλά τον περπατήσανε και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι και πάρα πολύ καλό αν κρίνουμε από αυτή τη μοναδική κυκλοφορία που έχουμε μέχρι στιγμής. Δηλαδή σκοτεινή κινηματογραφική Αμερικάνα, desert, στοιχειωτική, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Για πάμε να τα ακούσουμε. Perdition's Crossing, David Eugene Edwards στα φωνητικά, Wayfarer, το συγκρότημα μου.

Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον ο ήχος των Wayfarer και αγαπημένη φωνή του David Eugene Edwards. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια διασκευή τώρα, κατευθείαν όπως είμαστε. Τολμηρή διασκευή και αναπάντεχη κιόλας. Γιατί? Γιατί το κομμάτι είναι που θα ακούσουμε πασίγνωστο, τολμηρό το να γίνει διασκευή, αλλά το πετυχημένο της διασκευής είναι ότι δεν μοιάζει σε τίποτα με το αρχικό. Την ατμόσφαιρα πήραν του κομματιού, τις συγχορδίες πήραν και φυσικά το κομμάτι της όπως είναι και του βγάλανε μία άλλη, ή μάλλον είχε μία σκοτεινή, αλλά του δώσανε μία άλλη χρειά σε αυτήν την σκοτεινή του πλευρά. Το απρόσμενο πάει στο ότι το συγκρότημα είναι η Him και το κομμάτι είναι το Don't Fear the Reaper.

Ναι, αυτή η διασκευή μας άρεσε. Μας άρεσε η αισθητική των Him στο Don't Fear the Reaper. Καλά, εμβληματική κομματάρα, αλλά εδώ παίζει μια ωραία, πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραία καταγραφή, και το κομμάτι αυτό βρίσκεται στα Greatest Love Songs Volume 666 1997. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σας αύριο στις 11. Με τι να κλείσουμε τώρα? Να κλείσω με Savage ή να κλείσω με Άντρε Μάτος στη δουλειά Βίργο του 2001? Ιδού το ερώτημα. Το Savage θα τους δούμε το Σάββατο στην Πλατεία Νερού. Επιτέλους θα τους χαρούμε. Όχι για 2 ή 2,5 ώρες όσο θα θέλαμε, αλλά δεν πειράζει. Και μόνο που θα ακούσουμε κομματάρες, καμιά δεκαριά κομμάτια σίγουρα θα παίξουν. Είναι μεγάλη, τεράστια η χαρά. Τον Άντρε Μάτος, δυστυχώς, πώς να τον χαρούμε, έχει φύγει από τη ζωή και νέος σχετικά, σχετικά νεότατος. Και έκανε μία σόλο δουλειά το 2001 με τον παραγωγό Σάσα Παέθ και βγάζει πολύ ψυχή σε αυτή τη σόλο τη δουλειά. Και τα λέω εγώ αυτά τόση ώρα για να αποφασίσω με ποιο από τα δύο θα κλείσουμε. Ωραία, ας κλείσουμε με Βίργο Μάτος Παέθ και το No Need to Have an Answer. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, με το καλό αύριο και πάλι μαζί σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας απόψε εδώ στην εκπομπή. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώνουν το δάκρυ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.